0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Αντίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.

0: όνομά σου.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για sexting. Το οποίο το sexting μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επικοινωνία. Είναι ο μεζές.
2: Το πρώτο
1: sexting. Ετοιμάζει γιατί τι κάνει. Στέλνεις κάτι που μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις τα τέτα. Οπότε το στέλνεις γραπτός. Και γραπτός έχει μεγαλύτερη γοητεία για μένα. Γιατί
3: το
1: διαβάζεις και το φαντάζεσαι εσύ όπως θέλεις ότι το λέει αυτός. Ξεκινάς, ας πούμε. Μπορεί να γράψεις σε θέλω. Μετά θα γράψεις με ανάβεις. Μην γράψεις μόνο με ανάβεις.
4: Γιατί το autocorrect κάνει κάτι τέτοια.
1: Και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
2: Και το κατευθύνεις. Και δείχνεις τι σου αρέσει και λες: εγώ θέλω να συμβεί αυτό. Όταν θα μπω, θα συμβεί εκείνο.
4: Όταν θα μπω, θέλω να έχουν απλωθεί δύο πλυντήρια. Θέλω να έχουν πληθεί.
1: Έλα, ρε, μην τρέσω με εδώ.
4: Γιατί εμένα αυτό με φτιάχνει. Άμα είναι όλα έτοιμα.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949. Ρυθμός.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το EuroJackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
12: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2-10-60-38-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
16: από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μια.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
19: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
21: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
21: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
26: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
27: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
29: Ρυθμός 949.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Είσαι icon.
7: Είσαι ατομάρα.
8: Είσαι είδωλο.
9: Είσαι παιχτούρα.
10: Είσαι βουνό.
11: Είσαι top.
6: Είσαι δύναμη.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
22: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
24: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
23: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
27: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
28: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
30: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
31: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Και εμάς τώρα, αντί να ακουστεί το σήμα, μας ακούσει και το τσιφτετέλι, έτσι. Να το πάμε από την αρχή.
1: Όχι καλέ, μια χαρά ξεκινήσαμε. Έλα Παρασκευούλα λέμε, για κούνα το.
0: Καλημέρα Φορτούνη Σαφαλίδου, Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Είναι Παρασκευή, παιδιά, να μας επιτρέπετε λιγάκι παραπάνω γλεντοκόπημα.
1: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, θα έχει λίγη βροχούλα, αλλά δεν μασάμε.
0: Ναι, αλλά θα έχει και Σαββατοκύριακο παρέα.
1: Έτσι. Στον Αντένα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, βρε 9:50, 10 παρα 10 ξεκινάμε.
0: Ναι, δεν είχαμε να ξυπνάμε κάθε μέρα, ξυπνάμε, βλέπουμε και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, έχω βάλει ξυπνητήρι κάθε μέρα.
1: Τι?
0: Σαββατοκύριακο 9:45.
1: Ναι, μπράβο, καλά κάνεις. Για να μας βλέπεις. Ξέρεις τι ετοιμάζουμε αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, το ξέρω. Έχει χάρη
1: που... Τι έχει να γίνει.
0: Έχει χάρη που είσαι και εσύ και που είναι και ωραίο και το περιεχόμενο. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε σήμερα εδώ πέρα με τους φίλους μας να συζητήσουμε.
1: Διάφορα.
0: Θα πω το εξής. Θα πάω γρήγορα στην ελληνική αστυνομία που έβγαλε ένα βιντεάκι.
1: Ναι.
0: Και σε αυτή πρωταγωνιστούν ή θα σου πω ποιοι. Δύο φίλοι μας, αγαπημένοι μας, δύο κύριοι. Και μας λένε για τις απάτες. Θες να το ακούσεις?
1: Θέλω, ναι.
0: Ναι, για τις απάτες. Έχει ξαναπαίξει η κυρία αυτή σε αυτό το βίντεο. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Πολλοί θα το δουν και λίγοι θα το καταλάβουν.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κοιτάνε τα κινητά του.
3: Ναι, θέλω να πατήσω το link.
0: Φίσινγκ.
1: Είδε το κατάλαβα.
0: Στο Viber 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: Σκάμ.
3: Με πήρανε για την τράπεζα και μου ζητήσανε τους κωδικούς και το OTP.
0: Το OTP.
3: Σπούφι.
2: Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στιγμή.
1: Α, καλά θεά.
0: Κλόκιτ.
1: Καλά, υπέροχη. Φανταστική.
0: Και έχει και bloomers μετά.
1: Τι λες, αυτό τι είναι στα TikTok του, στα προσωπικά, το ανεβάσανε?
0: Όχι, αυτό το ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός στο X της ελληνικής αστυνομίας.
1: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
0: Με τη Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο.
1: Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο. Πολύ
0: ωραίο. Και η ατάκα είναι, αν σας φανεί κάτι περίεργο, σίγουρα είναι απάτη. Δεν έχει σημασία αν θα προσπαθήσουν να σας αποπλανήσουν. Το θέμα είναι ότι δεν θα το να μην τα καταφέρουν.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση αυτή που κάνανε, να κυκλοφορήσει, να γίνει viral, να το αναδημοσιεύσουν, να το δουν οι άνθρωποι, να μην πατάνε πάνω και γίνεται και τους κλέβουν τα χρήματα. Καλέ, τι είπαμε εμείς πριν, 9:45, είπαμε βρε 8:45.
0: Εσύ το έλεγες,
1: τα παιδιά δεν έχω πιει καφέ ακόμα, μπήκα, επειδή έχουμε τρεχάματα μετά, μπήκα φουριόζα, βέβαια 8:45 καλέ. Τι είναι αυτό τώρα, το θλιμμένο, γιατί?
0: Η Μίνι.
1: Τι η Μίνι, Μαούς?
0: Το πελαργάκι.
1: Παρακολουθείς live στη Γερμανία?
0: Έφυγε.
1: Πέταξε.
0: Όχι, πέταξε. Πάει το που μείνει.
1: Μην με ταράζεις.
0: Αλήθεια, δεν υπάρχει. Πήγαμε τώρα με τον Αλέξανδρο πριν στο live και γράφανε όλοι ο θάνατος της Μίνι.
1: Να πούμε στους ακροατές που μας ακούν και το ακούνε πρώτη φορά, ο Φορτούνης εδώ και παιδιά κλαίει.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Εδώ και μια εβδομάδα, 15 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο, μπαίνει και παρακολουθεί στη Γερμανία μια φωλιά πελαργών.
0: Κρίμα.
1: Μία γέννησε 4 πελαργάκια.
0: Και το ένα ήταν πολύ μικρό. Και το βλέπουμε τώρα με τον Αλέξανδρο και έφυγε.
1: Φορτούνη μου, τι να κάνω για να σε παρηγορήσω? Το έχεις πάρει βαριά.
0: Μα το παρακολουθούσαμε κάθε μέρα και λέγαμε θα ζήσει, δεν θα ζήσει. Όχι, το γράφουν τώρα, ο θάνατος της Μίνι.
1: Βρε, μήπως ήταν άλλο πουλάκι?
0: Όχι, αυτό ήταν. Πάει το Μίνι, αφού το βλέπω, δεν είναι 3 τώρα. Εντάξει, δεν θα ζούσε. Ήταν πολύ μικρό. Ήταν θέμα ημερών.
1: Ο κόσμος τι λέει μέσα στο live, πώς είναι συντονισμένοι τώρα?
0: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ. Αγάπησε να πού το γράφει, πώς είναι.
1: 2.500 είναι μέσα και βλέπουν τους πελαργούς στη φωλιά.
0: Τέλος πάντων τώρα. Ναι. Έτσι είναι η φύση.
1: Τι να κάνουμε.
0: Επιβιώνουν τώρα.
1: Τα
0: πιο δυνατά. Εντάξει, έτσι κι εμείς πολύ δυνατοί θα επιβιώσουμε μέχρι και τις 10.
1: Ακριβώς. Και θα σας δώσουμε και σας δύναμη και θα μας δώσετε κι εσείς στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας. Θέλουμε ηχητικά με τις καλημέρες σας. Έλα Παρασκευούλα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
4: 7 με 10 στα παπάκια μας.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: γραφεία τώρα. Λοιπόν. Το έχουν αφήσει εκεί. Γράφει πάνω. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: σου λέει πού να το πετάξω, ρε παιδιά. Πήγαινε το ανθρωπέ μου σε ένα. Πώς τα λένε αυτά που τα αποσύρονται.
1: Νεκροταφείο αυτοκινήτων.
0: Πώς λέγονται, μία μάντρα.
1: Μία μάντρα που τα κάνουν και ανακύκλωση, που τα συμπιέζουν και ούτω καθεξής.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Εκεί τον βόλεψε τον άνθρωπο.
0: Πού να τρέχω τώρα σε μάντρα, είναι μακριά, στο δω τώρα και βλέπουμε.

0: ας πούμε αυτό το, του Γιώργου Σαμπάνη, το «Μόνο εξ επαφής Αθηνά μου», είναι ένα ωραίο τραγούδι για να αφιερώσει ο Γιάννης στη γυναίκα του. Θέλει να αφιερώσει ένα του Χρήστο Δάντη. Εμείς τώρα αυτό δεν το έχουμε.
1: Ποιος
0: να το βάλουμε.
1: Ποιος είναι ο Γιάννης, μας έστειλε στο Viber.
0: Ναι.
1: Τι τραγούδι θέλει να αφιερώσει.
0: Θέλει ένα τραγούδι του Χρήστου Δάντη, το «Έχω εσένα τώρα», στη γυναίκα μου, λέει, μπορούμε να το βάλετε τώρα που είναι στο αυτοκίνητο. Να τις αφιερώσω αυτό.
1: Πώς τη λένε.
0: Το «Σε θέλω τόσο», δεν λέει όνομα. Προς το παρόν να μας στείλει.
1: Ο Γιάννης αγαπάει πάντως.
0: Εντάξει, μπράβο του.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Και να τη χαίρετε την κυρία. Και εμείς αφιερώσαμε τη γυναίκα του, αφιερώσαμε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Ναι. Ο Γιάννης σε αγαπάει. Επίσης ο Παναγιώτης είναι ταξιτζής και λέει, σας ακούμε τώρα με τους πελάτες στο ταξί που οδηγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Δεν θα χάσετε, γιατί έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή τρίωρη όνειρο και γεμάτη δώρα, Φορτούνη, έτσι.
0: Βεβαίως. Ο Βασίλης μας στέλνει ένα Latin τραγούδι που έχει φτιάξει τώρα για το καλοκαίρι. Το περιμένουμε να το ακούσουμε. Γενικότερα υπάρχει κινητικότητα. Έχουμε κανένα ηχητικό? Φωνούλες θέλουμε να ακούσουμε. Ο Λευτέρης είναι εδώ. Πού είναι τόσο Λευτέρης?
1: Για να δούμε. Νάτος. Τι έλα, λέει, Λευτέρια. Λέει την καλημέρα του.
0: Καλά, δεν λέει.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές.
0: Όλοι στον δρόμο, ακούς.
2: Καλό πουσουκού να έχουμε.
0: Πουσουκού. Το θέμα είναι να μην πάμε ανάποδα στον δρόμο τώρα, γιατί αν πάμε ανάποδα στον δρόμο έρχεται 350 ευρώ πρόστιμο.
1: Τι ανάποδα να πάμε, δηλαδή.
0: Ρε, παιδί μου, κατά καιρούς και στις εθνικές οδούς και σε εξόδους συνήθως γίνονται κάποια λαθάκια και αναγκάζονται κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι ή και απρόσεκτοι

0: να κάνουν όπισθεν για να ξαναέρθουν στην πορεία. Δηλαδή μπαίνουν σε λάθος εξόδους. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει κατά καιρούς ανθρώπους που κάνουν όπισθεν. Δηλαδή χάνουν την έξοδο, πιάνουν δεξιά στη Λέα με αλάρμ και κινούνται μερικά μέτρα ή και πολλά μέτρα αναλόγως το λάθος προς τα πίσω.
1: Αυτό, Παναγία, είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο, ναι. Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, μία από τις διατάξεις λοιπόν που συχνά αγνοείται είναι αυτή που αφορά την κίνηση με όπισθεν. Η κίνηση με όπισθεν, να ξέρουμε, επιτρέπεται μόνο σε δύο περιπτώσεις. Είτε στο πάρκινγκ, που είναι για να παρκάρω προς τα πίσω, έτσι. Ή όταν για κάποιο λόγο έχει φράξει είσοδος και πρέπει να κάνω κάποια. Για μέτρα όπισθεν.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ειδικά όταν γίνεται σε αυτοκινητόδρομο, δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.
1: Το καταλαβαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει. Είπαμε για το πρόστιμο και για την κυκλοφορία.
1: Να προσέχετε εκεί στο δρόμο, να ακούτε ρυθμό 949. Σε λίγο θα έρθει και ο πράκτορ Βουφού να μας πει την κίνηση. Είμαι σίγουρη ότι έχει κίνηση στο δρόμο.
0: Και
1: τώρα.
0: Σε λίγο με βήμα ταχύ, ναι. Το λέω αυτό, θα πάμε να πούμε και τον καιρό.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Εν δυο.
2: Πάμε πρωινό.

0: Εξηγήστε μας τι εγκρίνεται, παιδιά, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα πάμε για διάλειμμα ή δεν να μείνουμε εδώ πέρα?
1: Βέβαια θα πάμε για διάλειμμα, αλλά πριν πάμε θα σας πω πως γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης. Δεν θέλω να το ξεχνάτε, γιατί
0: όχι,
1: ο Μασούτης σου φέρνει σούπερ δώρα για 50 ημέρες. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε στα καταστήματα Μασούτης ή μπες και στο e-shop για να μπεις και στην κλήρωση. Τι είναι αυτό τώρα, το Latin?
0: Είναι το AI τραγούδι που μας έστειλε ο άνθρωπος. Δεν έχουμε και δικαιώματα οι άνθρωποι να το παίξουμε online.
1: Καλέ, μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Μας αρέσει, αλλά δεν μπορούμε να το παίξουμε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα μας κόψουνε.
1: Oh.
0: Ωραίο, θα τα ακούσουμε εμείς στο στούντιο τώρα.
1: Πολύ
0: στο διάλειμμα.
1: Για κουνήσουμε.
2: Λοιπόν, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
2: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολική.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Μπούπη, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
15: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
17: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
16: Απλά και ανθρώπινα.
17: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
15: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
14: Τάκης και Μπούμπις.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
19: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
20: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
21: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
22: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
23: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
24: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
25: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
26: Yay, yay, είσαι εδώ!
27: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
28: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
29: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
30: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
31: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
32: Ναι, έλα Γιώργο.
33: Έλα, λέ.
32: Μ' ακούς?
33: Σ' ακούω.
32: Ο μικρός.
33: Τι?
32: Είπε την πρώτη του λέξη.
33: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
32: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
33: Τι?
32: Είπε μπα. Είπε...
33: είπε μπαμά.
32: Όχι.
33: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
32: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
33: Μπάλα. Είπε μπάλα.
32: Είπε μπάλα.
33: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
34: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
35: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
36: Ρυθμός 949.
0: Welcome back λοιπόν και στα αγγλικά, γιατί κάνουμε διεθνή καριέρα. Το κοινό το δικό μας είναι κοινό το οποίο είναι παντού, έτσι.
1: Βέβαια, μας στέλνουν από Γερμανία,
0: ναι.
1: Μας στέλνουν από παντού.
37: Το κοινό το δικό μου.
1: Ναι.
37: Θέλει ποιότητα.
1: Γιατί
37: εγώ πρεσβεύω ποιότητα.
1: Μπράβο.
37: Οπότε δεν έχω μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, δυστυχώς.
0: Γενικά δεν έχουμε κοινό.
1: Στην Ελλάδα, γιατί θέλει ποιότητα.
0: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για ίντερνετ τώρα, το οποίο είναι παντού. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες. Η Tozi είναι μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, προστασία. Κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν και μας ακούς τώρα, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
35: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι γίνεται, Πράκτορ, με την κίνηση σήμερα? Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Πες μας με τον drone τι βλέπεις.
0: Λοιπόν, η Βάσια μας στέλνει.
38: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Ελπίζω να είστε τέλεια. Παρασκευούλα σήμερα, έχει Σαββατοκύριακο. Και μια και λέγατε για την κίνηση,
0: ναι.
38: Έχω να πω ότι είμαστε ένα τέταρτο σταματημένοι.
0: Πού?
38: Πάω προς Μαρούση.
0: Προς Μαρούση.
38: Και υπάρχει φρικτή κίνηση.
0: Λοιπόν, υπάρχει φρικτή κίνηση. Τη ρωτήσαμε τι εννοεί και μας είπε στην El Alamein για να βγει εθνικής αντιστάσεως για να πάει στο μητέρα που δουλεύει. Από την Καποδεστρίου προς τα εκεί. Μας ήρθε ο κύριος Νίκος λοιπόν και μας είπε ότι θα υπάρξουν μέτρα εδώ πέρα στην Καλογρέζα και γύρω-γύρω από το Ολυμπιακό στάδιο όλη την ημέρα.
1: Λόγω του Final Four.
0: Άρα θα πρέπει να υπάρχουν μία πρόληψη πριν και να κλείσουν κάποιοι δρόμοι για λόγους.
1: Προσοχή τώρα, εκεί γύρω-γύρω αποφύγεται.
0: Ασφαλείας. Εντάξει, αυτά. Ναι. Κατά τα άλλα δεν λέω κίνηση γιατί τα πράγματα είναι χαλαρά ακόμη στο υπόλοιπο κομμάτι. Λίγο στην άνοδο του Κηφισού και βγαίνοντας από την πόλη για να πάτε προς το Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Σηκωθείτε, ψάρακες!
0: Μάλιστα.
1: Λέω και επαναλαμβάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Πάρε 10 φορτούνι γιατί είσαι αξίριστος.
0: Οχ.
1: Σήκω πάνω και.
0: Έχω αλλεργία.
1: Ξεκίνησα πρωί-πρωί.
0: Ξεκίνησα πρωί-πρωί.
1: Μάλλον θα έχει και βροχή.
0: Μάλλον θα έχει και βροχή.
1: Πήρα εγώ μαζί μου ομπρέλα. Ανοίγω, κλείνω με τρέλα.
0: Ανοίγω, κλείνω με.
1: Στο ρυθμό φορτούνι, πάρε 10 ξανά γιατί είσαι άριθμος.
0: Μάλιστα.
1: Στο ρυθμό 9-49 όλα θέλω να είναι με ρυθμό.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να βρέξει τώρα λίγο.
0: Τα κάναμε μουσκεμά.
1: Το νου σα σήμερα βροχούλε!
0: Σε λίγο έχουμε θέμα ημέρα, παιδιά. Ειλικρινώς, ναι. Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Το έχει εκεί σφραγισμένο, διπλωμένο.
1: Να ανοίξω το φάκελο και θα σου το ανακοινώσω.
0: Θα βάλω και μουσική αγωνίας. Σαν νικητής θα βγει. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.

0: Υπέροχη και τη Γαρμπή, κορμιά χαμένα στο επεισόδιο το Παρασκευιάτικο από το Πάμε Πρωινό.
1: Είμαστε εδώ και είναι αυτή η ώρα που ανοίγουμε το...
2: Για πες.
1: Το θέμα συζήτησης της ημέρας. Σήμερα θα σας θυμίσω, θα σας πάω πίσω σε σχέσεις και σε ψεύδι και σε ψέματα και σε δικαιολογίες και σε άλλα τέτοια.
0: Πόσο πίσω?
1: Δεν ξέρω τώρα πόσο πίσω θα σας
0: πετύχω.
1: Μπορεί
0: να είναι και 2 μέρες πριν.
1: Μα ακριβώς. Γιατί σήμερα θέλουμε να μας πείτε στο 6937-949-949, ναι, το Viber του σταθμού, το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχουν πει σε σχέση.
0: Ωραία, βαστάτε Τούρκοι.
1: Από πού το εμπνεύστηκα, θα μου πεις. Μία φίλη
0: τι
1: πρόσφατα.
0: Τι να πρωτοθυμηθώ. Ναι, για πες.
1: Η οποία ξεκίνησε έναν δεσμό, έτσι. Όλα καλά, όλα ωραία.
0: Είμαστε ήρεμοι, ρε χριστιανοί μου, τώρα πρωί-πρωί, χριστιανούλα.
1: Και
0: μου.
1: Στο εξάμηνο πάνω έμαθα ότι είναι παντρεμένος.
0: Αυτό δεν είναι ψέμα. Αυτό είναι.
1: Είναι ψέμα να πει στον άλλον ότι είσαι ελεύθερο.
0: Πω.
1: Σου είπα, ξέρεις τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας τώρα. Θέλω να στείλετε όλοι στο 6937-949-949. Φορτούνη, θυμήθηκες.
0: Μισό λεπτό, ναι. Δεν προχώρησε παραπάνω.
1: Τι εννοείς?
0: Ήταν στην αρχή μιας.
1: 6 μήνες.
0: Οφίσιαλε.
1: Ναι, καλέ, βγαίνανε, κάνανε ρά. Απορώ δηλαδή.
0: Επίσημα δηλαδή.
1: Πώς γίνεται ένας άνθρωπος παντρεμένος να έχει παράλληλη σχέση, ρε παιδιά?
0: Και
1: δηλαδή
0: να μπορεί να είναι και συνεπής στα ραντεβού, αυτό, στα τηλεφωνήματα, στις επαφές γενικά, ρε παιδί.
1: Και μαρή, να μην το καταλάβεις ότι έχει κάτι
0: όλο
1: άλλο.
0: Όλο πίζει ήτανε. Ναι. Ή η γυναίκα το δεν έπαιρνε χαμπάρια ή αυτή, μία από τα δύο. Εγώ, από ό,τι θυμάμαι, ένα φοβερό ψέμα το οποίο το κατάπια, αλλά κάνοντα στραβά μάτια το κατάπια, ήταν το εξής. Ξυπνάω μια μέρα από έξοδο και τι να δω? Στο λαιμό εδώ πέρα ρουφιξιές. Όχι στο δικό μου, στον άλλον λαιμό.
1: Στον άλλο λαιμό, μάλιστα. Βαστάτε.
0: Αληθινό, αληθινό γεγονός. Ρουφιξιές, μελανιές. Πώς είναι αυτό?
1: Όχι,
0: όταν είναι ένα παθιασμένο βράδυ? Το οποίο δεν υπάρχει χειρότερο. Συγχαίρω με αυτό το πράγμα που το κάνουν τα βαμπύρ. Δηλαδή, άλλη συζήτηση είναι αυτή.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, ναι.
0: Τι συνέβη εκεί πέρα? Καμία απάντηση. Μετά από λίγο είπα στον φίλο μου τον Χρήστο, ναι, να μου το κάνει.
1: Α,
0: ένα κολλητό είχε.
1: Ναι, γιατί?
0: Για να δούμε τι θα, πώς θα την δράσεις. Αληθινό γεγονός.
1: Δεν το έφαγες αυτό, φυσικά.
0: Δεν το έφαγα, αλλά το προσπέρασα, να ξέρεις.
1: Τόσο. Τι?
0: Ναι, βέβαια, το προσπέρασα για κανένα μήνα, μην φανταστείς.
1: Τι εννοείς?
0: Το προσπέρασα.
1: Σαν να μην συνέβη.
0: Συνέβη, το έβαλα στο. Και το προσπέρασα.
1: Α, έκανες. Ήσουν ερωτευμένος.
0: Ναι, ήμουν ερωτευμένος. Αλλά το προσπέρασα και μετά από ένα μήνα τελείωσε η υπόθεση. Αληθινό γεγονός.
1: Άκου τι σκέφτηκε, ρε φίλε.
0: Ναι, ποιος το έφαγε όμως αυτό το πράγμα?
1: Έλατε.
0: Τώρα μιλάμε για θράσος τώρα.
1: Πρέπει να θες να το φας αυτό για να το φας.
0: Ναι, ήθελα να το
1: φας. Ναι, πρέπει να. Κουστάρες να θέλω τη φλήση.
0: Ήθελα να θέλω τη φλήση.
1: Ναι.
0: Για λίγο καιρό.
1: Mm.
0: Λοιπόν, δεν είναι τραγικό?
1: Είναι τραγικό.
0: Ωραία, και άλλα τέτοια ψέματα θέλουμε.
1: Είναι τραγικό. Εγώ ψάχνω συνέχεια. Δεν αφήνω τέτοια. Μην κοιτάω πλάτες, κοιτάω χέρια, κοιτάω.
0: Πας που κάνεις την κουτσουκέλα σου, όποιος και είσαι. Και κάνεις και αυτά τις εξαλωσύνες, δηλαδή.
1: Δεν θα το είχε δει. Δεν θα το είχε πάρει.
0: Ήταν
1: χαμπάρι.
0: Πολλά. Δεν θα το είχε
1: ήτανε
0: πάρει χαμπάρι.
1: Πολλά, ναι.
0: Ναι, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι, να ξέρεις.
1: Ωρε φίλε.
0: Γι' αυτό άργησε η καθυστέρηση της δικαιολογίας.
1: Παιδιά, θέλω να πάρει φωτιά το Viber 6937-949-949. Πες μας ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχουν πει σε σχέση.
3: Πάμε πρωινό. Αχαστό.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 9.49, λίγο πριν τις 10, τις 8.
1: Σήμερα με τις ώρες δεν το έχουμε. Άλλα ντάλα. Δεν λίγο, το έχουμε με τις ώρες. Μη μας λέτε για ρολόγια.
0: Είδα το 8 παρά 10, γι' αυτό.
1: 7 και 50 κάθε μέρα εδώ στο ρυθμό 9.49. Οι μικροί μας φίλοι καλούν στο 210-68-35-722. Ναι. Γιατί είναι ώρα το παπάκι να πάει στην ποταμιά.
0: Τι θα κερδίσουν σήμερα, παιδί μου?
1: Λοιπόν, Water Fun Water Park, εισιτήριο 4 ατόμων,
0: πολύ
1: οικογενειακό,
0: κόσμο,
1: για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Έχω πάθει σοκ, έχω μπει στο www.waterfun.gr και έχω δει τις πισίνες τις τεράστιες που μπορείτε να κάνετε ατέλειο τις βουτιές. Μιλάμε για κάτι ξαπλώστρες φανταστικές για να αναπαυθείτε. Το τέλειο καλοκαίρι.
0: Πάμε στο Water Fun Park και θα πάμε στις ξαπλώστρες.
1: Εγώ θα πάω και στην ξαπλώστρα. Θα κάνω και τις βουτιές στην Ερωτσουλήθρα, αλλά θα κάτσω και στην ξαπλώστρα να κάνω την ηλιοθεραπεία.
0: Θα πάμε να αναπαυθούμε.
1: Έχουμε χαμό από παπάκια. Τι γίνεται?
0: Έχουμε πολύ χαμό, να ξέρεις. Τουλάχιστον 10 γραμμές βαράνε.
1: Για πάμε,
0: το
1: καλημέρα.
0: Το πρώτο παπάκι που κατάφερε.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Ο Νικόλα.
0: Ρε Νικόλα.
1: Έλα βρε Νικόλα.
0: Έχεις ξαναπαίξει?
2: Ναι, την Τρίτη είχα παίξει.
1: Α, έχεις ξαναπαίξει στο παπάκι αυτή την εβδομάδα. Αχ,
0: ωραία,
1: βρε Νικόλα μου.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξεις, να δούμε αν θα βρεις σήμερα. Ωραία, ωραία, ωραία. Για να δούμε, θα τη βρεις τη φράση σήμερα.
2: Ελπίζω ναι. Καλέ παπί.
1: Λοιπόν, Νικόλα, το παπάκι βουτάει μέσα στη λίμνη και λέει τη φράση. Παπάκι βούτυξες.
2: Βούτυξε.
1: Για κάτσε να δούμε. Κάτσε, κάνει. Ωραία, ωραία. Φοράει και πέδιλα, βατραχοπέδιλα. Ναι.
3: Μας αρέσουν οι Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα.
1: Τι είπε, βρε.
2: Μας αρέσει η νεροτσουλίστρες.
1: Άκου καλύτερα, Νικόλα. Πάμε.
2: Μας αρέσουν οι Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα.
1: Φοβερό.
0: Μπράβο.
1: Φοβερός.
0: Το ξανασκέφτηκες και το κέρδισες.
1: Πόσο χρονών είσαι, Νικόλα?
0: Νικόλα.
1: Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.30.
1: Α, δηλαδή τι τάξη πας 7.30?
0: Τρίτη ή Τετάρτη?
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα πάει. Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Πας σχολείο τώρα, ε?
2: Ναι, στο αμάξι
0: μου. Ωραία. Σούπε. Λοιπόν, άκου να δεις, κέρδισες την βόλτα σου το ημερήσιο εισιτήριο για 4 άτομα για να πας να παίξεις στις νεροτσουλήθρες.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει, Νικόλα? Φόρα μαγιό, μπρατσάκια, δεν ξέρω τι, φουσκωτά, πάρε μαζί σου, θα γίνει χαμός.
0: Έχεις αδέρφια?
2: Έχω.
0: Ωραία, θα πάτε όλοι μαζί.
1: Έτσι.
0: Τα φιλιά μας. Καλό μάθημα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια. Yeah.

0: κλίμα όπως και πριν της παρέλασης, η μοναδική
1: Μπέτι
0: Μαγκύρα.
2: Άσε λίγο να την ακούσω τη δυναστεία να πω στο κλίμα.
1: Ναι, πιάσε συνέστημα.
2: Άκου τα βιολιά τώρα.
1: Νιώθεις πάμπλουτη και υπέρλαμπη.
2: Νιώθω πάρα πολύ πελούσια. Πάρα πολύ πελούσια όμως. Δηλαδή στρώνουν τα χαλιά, ανοίγουν οι δρόμοι. Θα βρέξει να μην τα στρώσουμε τα χαλιά.
1: Τα παγόνια να μαζέψεις.
0: Το μαλλί θα χαλάσει.
1: Με τα παγόνια.
2: Πρέπει να τα μαζέψω τα παγόνια από την αυλή. Έχεις δίκιο. Γιατί δεν θέλω να βραχούν οι δευτερά τους.
0: Υπάρχει μια τρέλα σήμερα και μας αρέσει.
2: Έχω πάρει και τίγρη, δεν στο έχω πει αυτό. Δεν θα έπαιρνα εγώ μια τίγρη στον κήπο μου.
0: Καταπληκτικό.
2: Η κήπη μου είναι σαν τον Βερσαλιό.
0: Είμαστε εντάξει σήμερα Παρασκευή.
2: Εντάξει είμαστε.
1: Μας βλέπεις.
2: Περιμένω το Σαββατοκύριακο. Σαν το μάνα εξ ουρανού. Έχω κλείσει και μασάζ το βράδυ. Θα γίνει πανολεθρία, μόνο αυτό σας λέω.
0: Και είναι και off τελείως το Σαββατοκύριακο.
2: Off, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω γύρισμα, δεν έχω τίποτα.
1: Χαίρομαι για εσάς, παιδιά, να περάσει το αγάπη. Να ευχαριστηθείτε, να ξεκουραστείτε.
2: Είσαι καλά.
0: Αθηνά ακούει Παρασκευή και βγάζει πυράκια.
2: Γιατί?
1: Όχι.
0: Ναι, γιατί δουλεύει. Όχι, δεν πω.
1: Επειδή ανεβαίνουν οι ρυθμοί.
0: Δεν είναι όπως εμείς που χαιρόμαστε αυτό, ναι. Λέω τόσο πολύ.
1: Για μένα ανεβαίνουν οι ρυθμοί κι άλλο. Αλλά με λατρεία.
2: Έτσι. Λοιπόν, τώρα τελευταία θέλω να σας πω ότι ακούω πάρα πολύ για τον Μπακουτσιόλ. Mm-hmm. Έτσι. Και τώρα καταλαβαίνω το γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ.
0: Ναι.
2: Με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά πρωί και βράδυ, όλο τον χρόνο. Έτσι, ήρθα, σας έφερα την Μπακουτσιόλ και φεύγω.
1: Όχι, πού να πας.
2: Για διάλειμμα, κούκλο μου, θα ξανάρθω.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
4: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
3: Μαζί Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.
4: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
3: Special guest ο Νίκος Απέργης.
4: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
3: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Καλημερούδια σας λοιπόν. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου και η Πέττη Μαγκύρα. Το τρίπτυχο της συμφοράς θα σας πάει.
16: Έτσι ακριβώς.
15: Το τρίπτυχο αυτό θα σας πάει ως τις 10. Κούτσα κούτσα, θα σας βάλει στη δουλίτσα σας και μετά θα φύγουμε, παιδιά, εμείς. Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε, να ξέρετε. Τέτοιοι και μας αρέσουν και πολύ τα κουτσομπολιά.
17: Α, με έρχονται σε λίγο.
15: Έχω φόρα, έρχεται.
16: Έχει πράγμα μέσα.
17: Δεν καταλαβαίνω.
16: Δεν έχω κοιτάξει σήμερα καθόλου.
17: Χαμός, δεν ξέρω. Πάμε γιατί δεν έχω πολλά να πω.
15: Κράτα χρόνο για μετά.
16: Άρα έχουμε το στοιχείο του ραντάρ που θα πούμε σε λίγο για να δώσουμε σήμερα 450 ευρώ και θέλουμε Παρασκευή μην το χάσουμε το jackpot, κανονίστε.
17: Βέβαια, 450 ευρώ με τρίτα τρία στοιχεία θα δώσουμε.
15: 450 ευρώ.
17: Έχω ένα προαίσθημα ότι κάποιος θα τα πάρει σήμερα. Και είναι πολλά, θα του βαρύνουν την τσέπη.
15: Ωραία, φίλε, την μπόμπα ήταν. αυτοί. Έρχονται, να μην φύγει κανείς.
16: Πάμε γρήγορα στη μουσική. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχει η ιδέα Σπιναβαντή μέχρι χθες αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Ναι, ναι. Σήμερα κυκλοφορεί επισήμως.
15: Ναι.
16: Και το ακούμε. Κιντάτος και στίχη και μουσική. Να μ' αγαπάς, ρούμπα, πάρα πολύ ωραίο.

0: κίνηση στο για πες, τέλος το 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού να μας στείλετε το μεγαλύτερο ψέμα που σας έχουν πει σε μία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τι σας είπαν λοιπόν και σας φλόγωσαν στο ψέμα.
2: Ναι, τι έχεις κάτι να μας πεις εσύ.
1: Μικρό, μεγάλο, οτιδήποτε.
0: Ναι. Μικρό, μεγάλο, αστείο, κουλό,
1: μεγάλη
0: περίεργο.
1: Ιστορία, σύντομη ιστορία.
2: Εγώ έχω να σας πω.
1: Αλήθεια. Πολλά.
2: Μικρά, μεγάλα.
0: Έβγαλε όλα στη φόρα, κούκλα μου.
3: Θέλω να τα ξέρω όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
2: Έρωτες θέλω. Θέλω έρωτες παντού. Θέλω σενάρια ερωτικά να παίζουν.
0: Τι
2: αυτός είναι με
0: καλέ.
2: Αυτή, αυτή είναι με αυτόν.
0: Έλα, καλοκαίρι έρχεται, έρωτες κάνε.
2: Φαίνεται
0: ναι.
2: πως έχουμε ένα νέο ζευγάρι στη Showbiz.
0: Ποιο?
2: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Μη με σκάς.
2: Ένας από τους πιο περιζήτητους εργένιδες.
0: Μη με σκάς.
2: Έχει, ναι. λένε φήμες, προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί σχέση με την Έλενα Τσαγκρινού.
1: Τι?
2: Παρουσιαστής και τραγουδίστρια. Σύμφωνα με το You Weekly, φαίνεται πως διατηρούσαν το ειδήλιό τους μακριά από τη δημοσιότητα, με ελάχιστα άτομα να το γνωρίζουν, γιατί ήταν σε αρχικό στάδιο.
0: Ναι.
2: Και τώρα,
0: προσφάτως χωρισμένη,
2: ξέρεις, ναι.
0: η Έλενα Τσαγκρινού,
2: ναι,
0: με ένα,
2: ναι,
0: παιδάκι.
2: Και ένα παιδάκι. Και τώρα ίσως έχει φτάσει η ώρα να το κοινοποιήσουν, να το κάνουν. Παιδιά, ωραίο ζευγάρι θα είναι αυτό. Αν είναι έτσι, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
0: Πάντως στα
2: λέμε, site διαβάζουμε
0: γράφτηκε,
2: στα site.
0: Οπότε...
1: Κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία της,
2: ναι.
1: από το μπαλκόνι που έχει πισίνα ο...
2: Καλά, αυτό μπορεί να είναι φίλη και να την έχει καλέσει, δεν σημαίνει κάτι.
0: Τι λες μου κι εσύ. Σε κάλεσα στο σπίτι στην πισίνα και δεν ανεβάζει.
2: Άμα με καλούσε δεν θα έκανα εγώ μπάνιο. Στην πισίνα, τι απ' έξω, ναι. θα καθόμουν.
1: Πάντως ο ίδιος,
2: ναι.
1: είπε σε συνέντευξή του,
2: μπράβο.
1: Ότι είμαι με μία ερωτευμένος, με μία κοπέλα, σε κοντινό χώρο με εμένα,
2: ναι.
1: παρόμοιο χώρο. Ναι, βεβαίως, αναλυτικά, και είναι Καλονή.
2: Λοιπόν.
1: Στο Φάνη Λαυρόπουλο.
2: Φανταστικό η Καλονή. Είναι Καλονή η Έλενα. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: El Diablo. Μ' αρέσει αυτό.
3: El Diablo.
2: Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Παιδιά μας αρέσει.
1: Ωραίο είναι, όντως πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο να είναι καλά μαζί και να περνάνε ακόμα καλύτερα.
2: Και φυσικά όταν οι έρωτες ξεκινούν, πού καταλήγουν εσίως? Στο γάμο.
0: Κάτσε καλά, ακόμα δεν τα φτιάξανε.
2: Υπάρχουν πολλοί γάμοι που περιμένουμε όμως αυτό το καλοκαίρι. Είναι η Δανάη Μπάρκα. Είναι η Φέη Σκορδά που δεν το έχει πει η ίδια, αλλά όλο τις κάνουν πλάκες γύρω-γύρω.
0: Ναι.
2: Μέχρι Λιάκη η Μαρία. Την αγαπώ, ρε παιδιά, τη λατρεύω. Βγήκε,
0: της
2: κάνανε, έκανε κάτι δηλώσεις και τη λέει: θέλω να αφιερώσω και ένα τραγούδι. Και βάζει στο κινητό το ωραίο που είναι η.
1: Σε ποιον τώρα το αφιέρωσε?
2: Στη Φέη. Και λέει: Φέη, η κοπέλα δεν είναι καλά.
3: Νύφη μας, ωραία τα βρήκια της.
1: Μια χαρά, ωραία αφιέρωση όπως πρέπει.
2: Φανταστική. Και με πάρα πολύ.
0: Η Εφηθόδη είναι αυτή που το τραγουδάει.
1: Ναι,
0: ναι. Κοίτα το εξώφυλλο.
2: Τι νομίζεις?
1: Βαϊμπάρι, βαϊμπάρι.
2: Έχει ζήσει δόξες η Εφη.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει καινούριο τραγούδι που λέγεται Βαϊμπάρι της Εφης. Πάμε παρακάτω, μην ξεφεύγουμε.
2: Μ' αρέσουν και αυτά, μ' αρέσει και η πλάκα, μ' αρέσει οι άνθρωποι να έχουν χιούμορ. Πολύ ωραία το αντιμετώπισε και η Φέη, που συνεχώς δέχεται, ρε παιδί μου, πειράματα και τέτοια.
1: Ήταν κακό.
2: Είναι δυνατόν. Μια χαρά είναι. Και ευχόμαστε, αν ισχύει, όντως να είναι όλα με το καλό.
1: Βεβαίως.
2: Και τώρα θα σας πάω σε κόντρ. Φύγε. Δόξε τους έρωτες. Ρίξε κεραυνούς και αστραπώ. Παιδιά, τι να κάνουμε. Έχει γίνει μεγάλο μπίφ. Έχει ανοίξει τώρα στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού βγήκε ανακοίνωση ότι θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
2: Έχει ήδη, λέει, αρχίσει να στείνεται του Dragon's Den το καινούργιο σκηνικό. Τους ανακοινώθηκε.
0: Δεν θα βγει τώρα το Dragon's Den, θα κάνουν τα γυρίσματα για του χρόνου.
2: Δεν ξέρουμε, θα κάνουν τα γυρίσματα.
0: Θα τον βγάλουν τώρα, Ιούνι, μήνα, Ιούλι.
2: Τα γυρίσματα, αλλά χρειάζονται. Λοιπόν, βγήκε μετά από όλες αυτές τις φήμες και τα αυτά που λέγανε τηλεοπτικά, βγήκε ο Κώστας Τσουρός την Δευτέρα. Πώς είσαι, τον ρωτήσανε. Στα καλύτερά μου, απάντησε.
1: Τι να πει και ο άνθρωπος.
2: Ο Ετεοκλής Παύλου όμως βγήκε μετά την επόμενη μέρα και λέει: εμένα δεν μου κολλάει αυτό, λέει. Δεν το θεωρώ σωστό. Τι θα πει είσαι στα καλύτερά σου, κύριε? Εδώ οι συνάδελφοί σου θα μείνουν χωρίς δουλειά.
0: Α.
2: Τους ανακοινώθηκε ότι σταματάνε ένα μήνα νωρίτερα.

0: εργαζομένο του.
1: Ναι, ναι, είναι στο συνδικαλιστή.
0: Και πού ξέρει αν η υπόλοιπη ομάδα έχει δειλάρη ή όχι. Και αν αυτό που οποίο θα μείνει ξεκρέμαστο είναι μόνο παραδείγματο χάρη ο παρουσιαστή.
2: Δεν το ξέρει. Αλλά είπε να το πει, ρε παιδί.
1: Και τι να βγαίνει να λέει ο κόσμο. Έλα να κλαίει.
2: Σου λέει έπρεπε να πει καλά, όχι στα καλύτερα μου.
0: Αυτό είναι στα καλύτερα του.
1: Πω, δεν μπορώ άλλο πραγματικά δηλαδή.
2: Όπως είπε και ο Ανδρέας Μικρούτσικος Τίνες χθες στο Just που ήταν καλεσμένος, όλοι σε αυτό το μπουντρούμι της τηλεόρασης ζούμε.
1: Μπουντρούμι, στο μπουντρούμι.
0: Στο τασάκι.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Δώστο τώρα γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι 450 ευρώ, άρα βλέπω εδώ με προσοχή. Το πρώτο στοιχείο είναι που ψάχνουμε. Μία γυναίκα γεννημένη τον μήνα Ιούνιο.
1: Ωραία.
2: Ω, καλό.
1: Δίδυμος.
2: Ναι.
0: Δίδυμος. Πάπα.

0: Το πρωινό, πόσοι ποδολάγνοι μου στέλνανε μηνύματα. Βεβαίως. Στο Instagram.
1: Εκεί,
0: με το λουράκι, με το πέδιλα.
2: Εδώ στέλνανε σε μένα για σένα. Πες να κατεβάσει το λουρί, ναι.
0: Στείλε τη χόβα σου, φόρα την όλη μέρα και στείλ τη μου, σε παρακαλώ πολύ, να την μυρίσω.
1: Αλλά εκεί θέλανε σκέτο πόδι.
0: Όχι, όχι.
2: Πατούσα.
0: Πατούσα, παιδί μου, δαχτυλάκια.
2: Λοιπόν, όλο, όλο, με τα τάρση, όλο.
0: Υπάρχει λοιπόν και το Fit Finder.
1: Fit Finder.
0: Είναι ποδολογνικό τέτοιο.
1: Εντάξει.
0: Υπήρξε λοιπόν μια υπάλληλο, η κακομοίρα. Ξεκίνησε κούτσου κούτσου να ανεβάζει λίγο τα ποδαράκια της.
2: Όχι και κακομοίρα.
1: Υπάλληλος.
2: Το έλεγε η Περδικούλα.
1: Περίμενε. Υπάλληλος.
0: Ναι. Δούλευε σε ένα φασφουντάδικο. Ανέβαζε ένα πεντικιούρ, μετά προχωρούσε από το πεντικιούρ. Αυτοί όλοι οι ποδολάγνοι μετά σου ζητάνε, έχουν και παραγγελιές. Γιατί αυτή είδε ότι βγάζει λεφτά. Άρχισε να της φέρνει περισσότερα χρήματα από τις πραγματικές της βάρδιες. Πλήρων λογαριασμούς, ταξίδια. Είχε οικονομική άνεση. Λοιπόν, δούλευε στο φασφουντάδικο, δεν την είχε αφήσει την πρώτη της δουλειά μέχρι να ισορροπήσει, να ορθοποδήσει. Και την πιάνουν λοιπόν μια μέρα να βάζει το πόδι μέσα σε ένα μπέργκερ.
2: Μέσα σε μπέργκερ, είχε παραγγελιά.
0: Παραγγελιά.
2: Βάλτε με στο μπέργκερ.
0: Βάλτε με στο μπέργκερ και στείλτε να το φάω. Και στείλτε να το φάω.
1: Τι θέλετε στο cheeseburger?
2: Βάλει την ποδάρα.
1: Μαγιονέζα, πόδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πόσο πήρε γι' αυτό, μπορεί να πήρε και κάνα χιλιάδες.
0: Δεν ξέρω, πάντως πήρε και μια απόλυση. Πήρε και μια απόλυση.
2: Κοίτα, μόνο τα ένσημα έχασε. Τι να την κάνει.
0: Α, δουλειά. $350 της δίνανε. Για τη φωτογραφία.
2: Δεν είναι λίγα.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Μια χαρά του.
0: Μια φωτογραφία
2: του. Για το πόδι με στο
0: μπέργκερ. Για το πόδι με στο μπέργκερ.
1: Έχει δυσκολέψει, παιδιά.
2: Έχω βρει εγώ κάτι ωραία σαν του Σουαλέκου. Ποιο ενδιαφέρεται, βάζω. 41 νούμερο φορά.
0: Μέχρι, περίμενε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
1: Σε τορτί για να δει.
2: Κοίτα τώρα, εγώ δεν θα πω πολλά γιατί είμαι και παντρεμένη. Αλλά θα το βάζω.
0: Μέχρι πού το βάζει στο πόδι.
2: Πού να το βάλω, να το βάλω μέσα στο σάντουιτ να το βάλω.
1: Εύκολο. Σε το στάκι.
2: Σε μπαγκέτα που θέλει.
1: Κανονίστε τώρα τι θα
0: πείτε. Σε πιο έτσι συχαμερά πράγματα θα το βάλεις.
2: Ανάλογα, αν συγχαίνομαι όχι.
1: Σε προφιτερόλ.
2: Σε προφιτερόλ. Το βάλω στο προφιτερόλ.
0: Ναι, φαγητά κι εγώ σιγά.
1: Σε προφιτερόλ.
0: Άμε, άκου, μου ζητήσουν κάτι πολύ συγχαμένο δεν θα το βάλω. Στο στόμα κάποιου, ας πούμε.
2: Τώρα κοίταξε με.
1: Αναλόγως.
2: Κολλείω με να απαντήσω.
1: Να το γλύφει να το δακώνει.
2: Μην μου κάνει καμιά χράπ και μου το κόψει.
0: Θα πας στο Γιάννη, με μέρα Γιάννη, έλα εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
3: Ρε τι έχουμε πάθει, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε.

0: μπει σε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Σε 9.49 επιστρέψαμε και να σας υπενθυμίσουμε ότι παιδί το ίντερνετ είναι ένας κόσμος λίγο περίεργος, δηλαδή κάθε έφηβος μπορεί να χάσει το δρόμο του εκεί.
3: Ναι.
2: Με την ενότητα κόσμος οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα,
3: εντάξει,
2: βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερο ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης την Ελίζα. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθάει να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Λοιπόν, κίνηση. Τι γίνεται στους δρόμους, Φορτούνη?
1: Στους δρόμους της Αθήνας.
4: Πράκτορ Φουφού, σήκωσε τον δρόν σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Πετάω πάνω από την Κηφισίας. Έχει κίνηση προς τα πάνω.
2: Ναι.
3: Επίσης, η παραλιακή από τον Άλιμο μέχρι το Φλίσβο και τον Ιάρχος. Η άνοδος της Συγκρού και το ποτάμι ανάμεσα από τη Λυκόβρηση και τη Λένορμαν. Αυτά προς το παρόν. Πυκνή ροή επίσης και στη Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Τίποτα άλλο.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Για σηκωθείτε πάνω να σας δω. Προσοχή.
3: Ωραία, πρωί.
2: Ανάπαυση. Προσοχή. Ανάπαυση. Έρχονται τα συννεφάκια. Επαναλαμβάνετε, ρε ψαρακές. Έρχονται τα συννεφάκια.
3: Έρχονται τα συννεφάκια.
2: Κλαίνε όλα τα παιδάκια.
3: Κλαίνε όλα τα παιδάκια.
2: Φορτούνη.
3: Ναι.
2: Γιατί κοιμάσαι όρθιος.
3: Τι το πει, φυλακή.
2: Ναι. Δεν θέλω όμως να πέφτετε.
3: Εντάξει.
2: Δεν θέλω όμως να πέφτετε. Γιατί το καλοκαίρι έρχεται.
3: Γιατί το καλοκαίρι έρχεται.
2: Με λίγα λόγια. Άστα τόσο καιρό στο Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχούλες. 25 όμως η θερμοκρασία. Υγρασία, ζεστούλα. Μπέτη.
5: Ναι.
2: Πάρε και εσύ 5 φίλοι.
5: Γιατί εγώ τι έκανα?
2: Γιατί είσαι υπέρλαμπρη και με θαμπώνεις.
5: Μη με σκάς.
2: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, η Μαντάμ Μπακύρα έφτασε στο στούτιο. Για πάρτε θέσεις παρακαλώ.

0: Θοδωρής Φέρης και είπε στο ρυθμό 949. Το θέμα είναι να δούμε τώρα τι θα μας πει.
1: Εσύ δεν ξέρεις τι θα μας πει.
0: Τι άραγε.
1: Έλα, Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning. Καλημέρα.
4: How are you?
0: Fine you. Fine you.
4: Weekend is here.
0: Πολύ ωραίο.
1: Άλλη σήμερα, είχε χαρά σήμερα, μεγάλη.
4: Έχω χαρά γιατί ναι, έχω κλείσει να πάω το Σαββατοκύριακο σε ένα πεντάστερο σπα.
1: Α, ωραία.
4: Και
0: άλλη
4: θα στρίβουν όλοι μερίς και όλοι νυχτές.
0: Άλλη σε εμάς.
4: Άλλη και τρεις άλλοι.
0: Τρεις άλλοι.
1: Ναι, χθες είχατε κάτι ρε παιδί.
0: Χαιρόμαστε για εσάς. Χαιρόμαστε για εσάς.
4: Μετά, άνθρωπος είμαι κι εγώ, πρέπει να φροντίσω όλο τον κόσμο και πρέπει να φροντίσω όμως και τον εαυτό μου για να μπορεί μετά να φροντίζει όλους τους άλλους.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
4: Δεν γίνεται. Το self-care είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
4: Θα πάρω και ένα τεκνό μαζί μου στο...
0: εκεί είναι το θέμα τώρα, το διατάφτα.
1: Πόσο τεκνό δηλαδή?
4: Πολύ τεκνό. 27.
1: Να μυρίζει πλυντήριο που λέει και η Μπέ.
0: Αλήθεια, τρίζει.
1: 27.
4: Ναι, ναι, μυρίζει από καθαριότητα, κάνει έτσι.
0: Κρύο.
1: Μαντά Μπακίρα, μπράβο, μεγακλού.
0: Αχ, ωραία, ωραία.
4: Να έχω και την παρέα μου, να περάσουμε και ωραία, να τριφτούμε, να ληφτούν με μελάδια, να μας
1: κάνουν... Θα κάνετε νουρού.
4: Τι είναι ο νούρο?
1: Το νούρο, μανταμακύρα μου. Το μασάζ που γίνεται με τα κορμιά.
4: Όχι, εμένα μου αρέσει το... Πώς το λένε αυτό που πατάνε σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Το μπουρουμπούρου.
4: Όχι, όχι. Την πατούσα, πώς λέγεται αυτό?
1: Α, ρεφλεξολογία.
4: Ναι, ρεφλεξολογία και μου αρέσουν και κάτι καυτές πέτες που μου βάζουν στην πλάτη.
1: Α, ωραία.
4: Μου αρέσουν πολύ αυτά.
0: Εγώ δεν πάω...
1: Θα μείνω με τον
4: Πέδαρο. Θα μείνω με τον Πέδαρο.

0: παίξουμε στην Παρασκευούλα. Έχουμε γραμμούλα. Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεσαι?
1: Είμαι η Άντα.
0: Γεια σου, Άντα. Άντα στα 30.
1: Άντα.
0: Στα 40.
1: Στα 30.
0: Στα 40.
1: Βάλε λίγο ακόμη.
0: 47.
1: Κοίτα, το Άντα έχει φύγει, οπότε...
2: Όχ, δεν κάνει μειοκαταληξία.
0: Ίντα, πήγαμε στο Ίντα.
2: Δεν κάνει μειοκαταληξία,
1: Μόλις μπήκαμε στο Ίντα, ναι.
0: Τώρα είναι που χρειάζεσαι ένα τεκνό.
2: Μην όπως είσαι.
0: Τώρα ακριβώς είναι η εποχή, άτομο, που χρειάζεσαι το τεκνάκι, για να έρθεις έτσι λίγο να αναπληρωθεί το ειδικό σου, κατάλαβες, κοκλά μου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πάρε τώρα και ένα τραγούδι να δούμε, θα το βρεις μήπως... Βρει το τραγούδι, πάρει τις πίτσες, πάρει και το τεκνό και είναι όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε. Oh my girl, to the rhythm of my heartbeat, dance tonight. Dress my body with angel wings, so I can reach heaven's door.
2: Χαμπάρι. Κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Δεν πειράζει, κουκλά, μόνο βρει το τεκνό, τι σε νοιάζουν όλα τα άλλα.
3: Εγώ κατάλαβα από την αρχή.
2: Α, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Άντα. Πάμε στην επόμενη
2: γραμμούλα. Γεια σου, Ίντα.
3: Καλημέρα.
0: Good morning. What's your name?
4: Με λένε Ντέζι.
0: Ντέζι. Τι γίνεται σήμερα, Άντα, Ντέζι. Πού έχουμε βρεθεί.
2: Και χθες Ντέμι, σήμερα Ντέζι.
0: Ντέζι, από πού βγαίνει?
4: Μαργαρίτα.
0: Α, το έκανες, το γύρισες στα αγγλικά, έκανες Madame Bakira like. Μπράβο.
3: Μουν
0: Madame Bakira. Λοιπόν.
2: Άρα θα ξέρει τώρα.
0: Ντέζι, άκου. Oh my girl, to the rhythm of my heartbeat dance tonight. Dress my body with angel wings, so I can reach heaven's door. Oh my girl, the unrevealed parts of my soul are yours. I hid them in nights that never dawned, so that news. Ναι, τι είπες?
4: Μήπως είναι του Πλούταρχου.
0: Ποιο?
2: Το?
4: Το αχ, κορίτσι μου.
0: Ναι. Αχ, my girl.
2: Δεν ήταν αχ, my girl, ήταν oh, my girl. Γιατί μπερδευτήκαμε.
3: Τι να πει.
0: Δεν έχουν αχ, δεν
2: έχουν. Ναι, γι' αυτό, εντάξει, οκ. Μπράβο.
0: Τι θα έλεγα, δηλαδή.
3: Να φτάσω στην πόρτα του ουρανού.
0: Ας το λίγο μου αρέσει.
3: Αχ, κορίτσι μου, στου σκάσου τη ψυχή μου τα φανέρωτα. Πίτσες φαν λοιπόν κέρδισε η φίλη μας και εύχομαι να παραγγείλει αυτή την αγαπημένη μου πίτσα Bianca al Forno με γραβιέρα Νάξου. Είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η πίτσα φαν άκουσε τον πόνο σου και σου έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Να παραγγείλετε και τα αγαπημένα σε όλους. Τσόκο κράτς, παιδιά, με πραλίνα φουντούκι.
0: Τσόκο κράτς.
3: Που έρχονται. Ωραία, και σε περισσότερες γεύσεις τώρα, έτσι. Έξτρα, έξτρα, έξτρα large τσόκο κράτς. Με φυστικό βούτυρο, με λότου.
0: Ντέζι να μας ξαναπάρει για να κρατήσουμε τα στοιχεία της, ναι, για να πάρει τα δώρα της. Ντέζι, ξαναπάρε, κούκλα μου, μην έκλεισες. Κράτς, κάνει και κράτς στον το τσόκο κράτς.
3: Κάνει και κράτς και έχει και λότους μπισκόφ.
2: Πρωί.
0: Θα τα πάρω μαζί μου το πεντάστερο μαζί με το τεκνό.
3: Πω, και τσόκο κράτς και τεκνό και σπάκι.
0: Κράτσα, κρούσα, κρούσα, κρούσα, χαμό θα γίνει.
3: Με τη βασελίτσα μας.

0: Δεύτερο στοιχείο.
1: Το ραντάρ του ρυθμού
2: 949.
1: Ψάχνεις στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
3: 450 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σήμερα σε μία γυναίκα που είναι γεννημένη Ιούνιο μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά κάτω των 18 ετών. Μία γυναίκα γεννημένη Ιούνιο με δύο παιδιά κάτω των 18. Έρχεται σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο. Θα γίνει χαμός. 450.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, λίγο πριν ολοκληρωθεί και το δεύτερο δικό μας μέρος.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και E ή αλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Εγώ σήμερα που φοράω shorts το χρειάζομαι αυτό. Ωραία. Οπωσδήποτε για να μαυρίσω.
2: Λοιπόν, εμείς τώρα φεύγουμε, μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με Dr. Betty και με Λέσκη των Καμένων Ποιητών και με Γρηγόρια Τρίδη που μόλις μπήκε στο στούντιο.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Jumbo

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 9.
12: Επιστρέψαμε για ακόμη μία ώρα. Είπαμε λοιπόν το τρίπτυχο της εισφοράς, τετράπτυχο τώρα, μπήκε και ο Ατρίδης στην παρέα μας. Ως τις 10 θα σας πάμε, παιδιά, κούτσα κούτσα. Και μετά θα φύγουμε να κάνουμε και εμείς το Σαββατοκυριακάκι μας σαν άνθρωποι.
13: Ναι, η ώρα βέβαια έχει πάρα πολλά πράγματα. Τι θα χωρέσουμε, δεν ξέρω τώρα.
12: Καλά, έχει ραντάρ.
13: Ναι.
12: Τρίτο στοιχείο, 450 ευρώ μετρητά. Έχει λες και των καμένων ποιητών. Τι λέξη θα βάλουμε, Έλα,
14: θα βάλουμε τη λέξη ψέμα σήμερα. Σήμερα οι ποιητές καλούνται να γράψουν ένα ποίημα και να μας κάνουν να γελάσουμε με τη λέξη ψέμα μέσα για να μπουν στην κλήρωση. Σήμερα κληρώνουμε τη δωράρα, ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ μετρητά το καθένα.
12: Δύο ρολόγια.
14: Δηλαδή, βεβαίως, από το e-Baptist Λαμπρού Κόσμημα. Εκπληκτικό δώρο. Οπότε γράφτε ποίηματα. Καλημέρα, Γκρέκ.
12: Καλώς ήρθατε. Θα γράψει κι εσύ κανένα ποίημα.
15: Θα γράψω. Θα κάνω κι εγώ την αποπειρά μου. Το ψέμα εδώ το λέει η Αθηνά. Ναι. Έχει μια
13: γιατί το θέλω. Γιατί το ζει. Γιατί το είπαν ψέματα.
15: Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του συναισθήματα και λειτουργεί με την παρόλη, πώς τον καταλαβαίνεις κατευθείαν.
12: Σου έχουν πει ψέματα, Αθηνούλα μου.
14: Εμένα δεν τόλμησε κανείς.
13: Είναι θέμα ημέρας, Γρηγόρη. Είναι θέμα ημέρας. Τι ψέμα σου έχουν πει σε σχέση. Έχεις κάνει ένα πρόχειρο γρήγορο. Έχεις σκεφτεί. Δυνατό ψέμα.
15: Μικρότερη ηλικία. Το έχω πει εγώ.
13: Α, ναι, ρε.
12: Έχεις
15: δίκιο. Το έχω πει εγώ.
14: Α, πιάνετε και αυτό, γιατί είσαι μικρότερο.
13: Πιάνετε, και εγώ είχα
15: τώρα τι πόλει μου τι ιστορίε. Τι να κάνω, δηλαδή.
12: Γιατί να πει ότι είσαι μικρότερο.
15: Όντα φοιτητή κάποια στιγμή.
12: Ναι.
15: Ωραία, έχει γίνει ένα πάρτι.
12: Ναι.
15: Έχει πάει ο γνωστή στο πάρτι. Μπάλα, μπάλα, μπάλα, μπάλα, μπάλα, μπάλα, μπάλα. Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει πρόβλημα γιατί η άλλη πλευρά είναι 3 χρόνια 4 μεγαλύτερη.
12: Ναι.
15: Και μου σφυρίζουν εμένα ότι δεν. Ε, λέω κι εγώ, εντάξει, θα πω την ίδια ηλικία.
14: Εσύ έχει πει μεγαλύτερη ηλικία.
13: Μεγαλύτερη ηλικία έχει πει, άρα εσύ.
15: Ναι.
13: Είπε μικρότερη, ωραία, οκ. Okay, ναι,
15: λάθο ηλικία. Λάθο ηλικία.
12: Μικρότερη, γιατί να πεις.
14: Μεγαλύτερη φίλε ηλικία εγώ από αυτή που έχω δεν έλεγα, που να ερχόταν ο Jason δεν ξέρω ποιο, ο Μαμόα. Δεν έβαζα χρόνο μέσα.
12: Και άμα σου έλεγε ήσουν 17 και σου έλεγε άμα ήσουν 19, δεν θα το έλεγε.
14: Ο Jason Momoa.
12: Για κανέναν.
14: Ο Jason Momoa με το πετσετάκι αυτό που κρέμεται το χαβανέζικο.
13: Έχω πει.
15: Τι.
13: Και στο τωρινό. Είχα πει 5 χρόνια μικρότερος. Και το είχα πει για τον πρώτο χρόνο ήταν όλο αυτό, να ξέρετε.
15: Πολύ το πήγες, ρε φίλε.
14: Όχι, 5 χρόνια μικρότερος.
13: Όχι, 5, φαίνεται. 2-3.
14: Φαίνεται το φιλαράκι μου για 5 χρόνια.
13: Για ένα χρόνο. Αλλά το είχα αφήσει στο φλου. Ναι. Δεν ήταν πολύ συγκεκριμένο.
15: Ε, ναι, ρε.
14: Πόσο θα έτσι,
15: δεν λες.
12: 23, 24, 25.
15: Εγώ ήμουν 19 και έλεγα 23.
13: Και μετά όταν φτάνει η ώρα της αποκάλυψης, συγγνώμη για ένα ταξίδι που βάζει ταυτότητα. Για δώσει λίγο ταυτότητα να βάλω να περάσω τα στοιχεία. Λέω, συγγνώμη, δεν το είχαμε πει. Σου είχα πει περίπου τόσο.
15: Είδες.
13: Ρεζίλη.
14: Εμένα μία φορά όταν δούλευα στην τηλεφωνία έπρεπε να δώσει ταυτότητα για να βγάλει συμβόλαιο ή κάρτα. Και είχε έρθει μια κυρία με το σύζυγό τη και τη ζητάω την ταυτότητα και λέει, τι θέλετε την ταυτότητα. Την ταυτότητα τη λέω θέλω για να σα περάσω στα. Και πρέπει και να τη σκανάρω, τη λέω. Λέει μισό λεπτάκι. Πέρασε έξω, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Καλά, ο άντρας δεν ήξερε την ηλικία της.
12: Είστε θεάλο. Πώς γίνεται παντρεμένη, λέει. Δεν έχει ιδέα.
13: Καλά έκανα.
12: Το έχω κρατήσει χρόνια. Στο γάμο τη τώρα, θεάλο.
14: Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, φεύγουμε και επανερχόμαστε με Dr. Betty. Μην πάτε πουθενά.

0: Emergency. Emergency.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει αυτή η τραγουδάρα.
2: Και εμένα με ανεβάζει.
3: Dr. Betty.
2: Welcome. Θέλετε μυστικά για καλό σεξ?
1: Βέβαια. Γι' αυτό έρθαμε.
2: Ναι, αλλά θέλετε μυστικά. Θέλετε μυστικά για καλό σεξ από celebrities του Hollywood?
1: Ναι.
2: Cameron Diaz. Ποτέ μην προσποιήσετε στο σεξ. Πρέπει να τα απολαμβάνετε πραγματικά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί να προσποιηθεί στο σεξ.
4: Άσε μας, Μπέτι, που δεν καταλαβαίνει.
2: Γιατί?
0: Πού το σκέφτηκε η Cameron Diaz?
2: Εντάξει, άμα έχει τα κότσια, άμα έχει τα κότσια, ικανοποίησε με. Άμα δεν τα έχει, πήγαινε στη μάνα σου.
1: Ναι, κάνει προβολή στα δικά τη τώρα, καταλαβες.
4: Φορτούνη, τοποθετήσου εσύ, γιατί εγώ
0: θα. Ένα γρήγορο που μου έρχεται, καταρχά είναι για να τελειώνουμε να πάμε παρακάτω. Άντε.
1: Όχι, με αυτά τα σμικία στο παρέθηκα.
2: Όχι, να καταλάβετε ότι δεν τελείωσε. Να προσπαθήσει πιο πολύ.
4: Υπάρχει αυτός ο λόγος όμως. Αντιμέτωποι δίνεις τον άλλο με την αλήθεια.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Straight, έχει δίκιο.
2: Τσεκούρι, μπα, τσα, λεμιτόμος.
0: Ωραία, εμείς είμαστε 2-2.
2: Λεμιτόμο, πώς την είχε πει.
0: Κλειτορίδα.
2: Κληροτίδα.
0: Είχα πει κλειτορίδα.
4: Σταμάτα, μην την ξαναλέω. Δεν κάνει αυτή η λέξη, είπαμε.
0: Τι λες, καλά, οργανικό.
4: Αφού μας είχαν μαλώσει τότε που την είπαμε.
2: Χάιντι Κλουμ, πειραματιστείτε. Δοκιμάστε μεταμφιέσεις και πράγματα έξω από τη συνηθισμένη νόρμα σας. Σκέφτηκα τώρα την Αθηνά. Σκέφτηκα την Αθηνά. Ντυμένη κοκκινοσκουπίτσα να πηγαίνει στο γιάρι.
0: Και να του λέει, και να του λέει,
5: Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ. Παίρνω τη μαγκούρα.
4: Από απάντηση. Παίρνω τη μαγκούρα μου και σε κυνηγώ.
2: Έτσι. Έχεις ντυθεί η Αθηνούλα μου?
0: Role playing.
2: Α, ναι.
0: Αλήθεια, μπράβο.
4: Ναι, είναι ωραίο το role playing.
2: Έχεις ντυθεί σεξι, μαστίγια.
4: Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά. Γιατί γυρίζει ο πατέρας μου από το καράβι, βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να πει.
2: Τώρα,
4: αλλά τι θες να σου πω, άντε.
2: Έχεις ντυθεί ρόλο τύπου κοκκινοσκουφίτσα, κάτι πιο αστεία ή κάτι πιο νοσοκόμα?
4: Όχι, αστεία δεν έχω. Εκεί δεν έχω χιούμορ καθόλου.
0: Ή κάτι που υπήρχε στο σπίτι.
2: Ζαρτιέρες και τέτοια.
0: Δεν είπαμε να πάω να αγοράσει στο
4: λίδι. Όχι, έχω αγοράσει και έχω φορέσει και έχω και στο σπίτι και εδώ και στο
0: δεόλα. Ρε παιδί μου, ήταν καθαρίστρια.
1: Ήταν η σεξι σταχτοπούντα.
4: Καθαρίστρια μου λένε ότι είναι κάτι.
1: Νοσοκόμα. Νοσοκόμα. Σεξι όμω.
4: Εσεί δεν έχετε κάνει ρολπλέι, δηλαδή.
2: Πώ
4: δεν έχετε κάνει.
2: Εμένα μια αστεία ιστορία, αλλά θα σα την πω.
4: Τι, έλα, σε παρακαλώ. Μπέτι, πε το.
2: Όχι, δεν θα το πω. Ναι, δεν θα το πω. Λοιπόν, Ολίβια Γουάιλντ. Μη λε ψέματα στον εαυτό σου.
4: Μπράβο.
2: Δηλαδή, άμα δεν περνά καλά, μη λε ψέματα τώρα και αυτά.
1: Το πρώτο με το τρίτο μοιάζουν. Σωστό, ειλικρίνεια.
2: Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, η γυναίκα του Will Smith.
4: Αυτή θα μα συμβουλέψει κιόλα.
2: Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σα.
0: Περίμενε να μα πει.
2: Τρυπώστε σε κάποιο δωμάτιο στη διάρκεια ενό πάρτι στο σπίτι ενό φίλου. Στο μπάνιο, στην κρεβατοκάμαρα. Σκεφτείτε σημεία έξω που θα ήταν άνετα να κάνετε σεξ. Κάντε οτιδήποτε θα κρατούσε τη φλόγα να μένει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε εγώ τι πρόβλημα έχω με αυτό.
4: Εγώ την πιστεύω αυτό που λέει.
2: Επειδή με αγχώνει πάρα πολύ να μπω κάπου κρυφά και μπορεί κάποιο να έρθει να χτυπήσει την πόρτα.
4: Μα αυτό
2: και...
4: είναι το ωραίο, υποτίθεται.
2: Ναι, αλλά εμένα με αγχώνει και δεν μπορώ να φεθώ να χαλαρώ.
0: Πολύ φτιάχνονται με αυτό.
1: Δεν γίνεται. Εγώ τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι.
4: Όχι,
1: τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι.
4: Η θετική πλευρά.
2: Αφού σου λέει τρελαίνεται.
4: Α, εντάξει. Μπορεί να τρελαίνεται και δεν θέλω.
0: Είναι φετίχα αυτό να ξέρει πολύ.
2: Εγώ μη με δουν, μη με ακούσουν, μη χτυπήσουν την πόρτα. Δηλαδή αυτό δεν με αφήνει να χαλαρώσω. Θέλω να έχω το χρόνο μου και την ησυχία μου και το χρόνο.
4: Κατανοητό, αλλά η τζάντα δεν λέει.
2: Η τζάντα είναι η τζάντα. Λοιπόν, Ρασίντα Τζόουνς, το σεξ με τον πρώην επιτρέπεται όταν είναι σεξ μίσους. Ή άσε με να σου δείξω τι έμαθα όλο αυτόν τον καιρό που δεν είμαστε.
1: Καλά,
2: μαζί.
1: Εντάξει, τώρα αυτά εδώ πέρα, τις δικαιολογίες. Όχι, με απλά είναι,
2: είναι
1: δικαιολογία για να είναι ανοιχτή η πόρτα του πρώην.
2: Συναισθήματα, μην το κάνεις.
0: Δεν το έχεις κάνει, με πρώην.
1: Ναι, αλλά είναι ο κανόνας, ρε παιδιά τώρα. Περνάει ένας μήνας και δεν πάνε καλά τα πράγματα και έχεις το μήνυμα κατευθείαν να στείλεις για να επιστρέψεις εκεί στην πηγή τώρα.
2: Ναι, γιατί ξέρεις ότι θα γίνει το σεξ του.
1: Εύκολο,
0: αλλά είναι καλύτερο το αυτό. Είναι καλύτερη εκείνη τη στιγμή να ξέρεις.
1: Ναι,
2: λοιπόν, τέλος, η Ολίβια Μουν λέει: μιλήστε βρώμικα. Στην αρχή μπορεί να νιώθετε ότι ακούγεστε γελοί και ίσως και να είναι και έτσι. Πάντως, το να μιλάς βρώμικα στο σεξ είναι πολύ σημαντικό.
4: Ναι, θα συμφωνήσω με την Ολίβια Μουν. Έλα, Ολίβια Μουν!
1: Ισχύει, απλά εδώ πέρα αστεράκι το τι? Όσο βρώμικα νιώθει comfortable κάποιο.
4: Ναι, αλλά
0: δεν
4: ξέρω
0: έχει comfortable σε αυτό. Δεν
2: ναι, αλλά
0: άμα
2: δεν το έχει. Άμα δεν το έχει, δεν
4: το καταλαβαίνει.
1: Θα σα πω κάτι. Εγώ κρατάω κάτι από την ντόκτορ, η οποία ξέρει κάτι παραπάνω.
2: Γι' αυτό είναι και
1: από όλο αυτό εδώ πέρα που είπαμε, το κλου είναι ένα. Ειλικρίνεια.
2: Ναι.
1: Ειλικρίνεια.
0: Ωραία, αν η δική μου ειλικρίνεια είναι νευρομόστομη.
1: Πε την.
2: Τι είπε, τέλειωσα,
1: δεν τέλειωσα.
0: Αν η δική μου ειλικρίνεια είναι νευρομόστομη.
1: Ναι.
2: Εσύ κάτω. Αν ο άλλο όμω δεν μπορεί να το κάνει αντίστοιχα με σένα, δεν μπορεί να το βάλει και το ζόρι, γιατί θα το κάνει και δεν θα είναι και εγώ. Εγώ μαζί σου δώσω ειλικρίνεια, φορτώνει.
0: Δεν σ' ακούω.
2: Λοιπόν, έλα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Αφήστε το σεξ τώρα, γιατί έχουμε 450 ευρώ μετρητά να δώσουμε.
4: Οπα, οπα, οπα.
2: Το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη Ιούνιο να έχει δύο παιδιά κάτω των 18 ετών και να έχει πάρει διαζύγιο.
0: Ωραία.
2: Γιατί έτσι θα κάνει και το πάρτι με τα 350 ευρώ.
4: Πολύ ωραία.
0: 5 λεπτά έτσι.
2: 450 ευρώ μετρητά, ναι. Στο 210-68-35-722. Έχετε 5 λεπτά να καλέσετε για να τα πάρετε.

0: Αύξηση στεναχώρια ήταν αυτή.
1: Τώρα εγώ δεν μπορώ να συνέλθω.
0: Δεν βρέθηκε το ραντάρ.
2: Έλα ρε, κρίμα, 450 ευρώ.
0: Πάντα 450.
1: Πώς γέννανα τώρα.
3: Το δυσάρεστο είναι ότι είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Αυτό είναι. Πρώτη φορά μας συμβαίνει.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί.
2: Συνήθως τα jackpot στο τέλος δίνονται, ναι.
3: Για τα μοιραστώ μεταξύ μας.
1: Ψάχναμε μια γυναίκα Ιούνιο γεννημένη να έχει δύο παιδιά ανήλικα και να είναι χωρισμένη, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην δεν βρήκαμε.
3: Τώρα λύγει το πεντάλεπτο. Τώρα λύγει, δηλαδή έχουμε ακόμα 10 δεύτερα.
1: 2, 10, 68, 35, 7, 22 παιδιά. Είμαι να σκάσω τώρα. Δεν το πιστεύω ότι χαθήκατε.
2: Ξανασκεφτείτε το, πάρετε ένα φίλο σας. Κάτι.
3: Έληξε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Άμπαλι.
3: Α, φύγαμε για άμπαλο.
0: Ε, ναι.
4: Η άμπαλι. Η άμπαλι.
5: Πώς γίνεται αυτό.
0: Τι έγινε με αυτό, τι θα γίνει τώρα.
2: Έχουμε κάτι αυτό το πουσουκού.
1: Έχω μια σακουλίτσα φέρει τη ΣΑΕΤ.
3: Έχουμε εμεί σήμερα, είμαστε σαν ένα κάρφωνα.
2: Έχουμε κάτι αυτό το πουσουκού.
1: Πώ δεν είναι.
2: Είναι σαν πρόχειρο διαγώνισμα.
0: Είναι δύσκολο αυτό το σουκού για μα.
2: Α, ωραία.
0: Εγώ μιλάω πάντα για το πολλό.
2: Ναι, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο σε event αθλητικό.
1: Ναι, εγώ είμαι με το φίλο μου το Φορτούνι. Που μου στάθηκε όταν πήραμε το πρωτάθλημα. Γιατί παίζει σήμερα.
2: Μπέτη αδιάβαστη. Με τον
0: έχει
2: κηδεμό, με τον
0: παίζει ο Ολυμπιακός, το ξέρω.
2: Αυτό.
3: Τόση ώρα μυριάζω το πέρα, το έχει ακούσει.
0: Απλά εμείς έχουμε και στο πόλο δύσκολο.
2: Λοιπόν, έφτασε πολύ μεγάλη ώρα. Έχουμε Final Four στην Αθήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο
0: πολύ
2: και πολύ
0: ωραίο,
2: σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Γιατί έχουν έρθει όλες οι μεγάλες ομάδες, οι τέσσερις ουσιαστικά που συμμετέχουν. Οπότε τα φώτα είναι εδώ και γίνεται και σε πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Γιατί το Telecom Center είναι ανακαινισμένο και δεν έχει καμία σχέση. Glass floor, γενικώ ντυμένο στα. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Σκέψω ότι όλο το λογότυπο της διοργάνωσης, ας πούμε, και ό,τι έχει να κάνει και με το κύπελο και το Final Four, το βλέπεις κάτω στο πάτωμα.
1: Τι ωραία.
0: Χωρίς όμως να το βλέπουν αυτοί που παίζουν.
2: Δεν τους επηρεάζει, εντάξει, δεν είναι εκείνη που θα κάνει έτσι.
0: Όχι, επηρεάζεσαι. Άμα αλλάζει όλη την ώρα κάτω, δεν επηρεάζεσαι. Δεν χάνει τη συγκέντρωσή σου.
2: Νομίζω δεν κοιτάς κάτω εκείνη την ώρα.
1: Εμείς κοιτάμε κάτω να κάνουμε τρίπλα και είμαστε κουλί.
0: Ρε παιδί μου, αν αλλάζει το δάπεδο συνέχεια την ώρα που παίζεις.
3: Δεν αλλάζει. Όχι, δεν είναι τυπωμένο πάνω.
2: Όχι, αλλάζει.
0: Αλλάζει, αλλά γίνονται άπειρα πράγματα. Νομίζω,
2: ναι,
0: αλλάζει.
2: Απλά δεν ενοχλεί αυτό που παίζει. Αυτό λέει η Μπέτη. Λοιπόν, την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, ξεκινάει το Final Four. Στις 6 είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί είναι και ο Έλληνας εκπρόσωπος. Θέλαμε να έχουμε δύο ομάδες. Έχουμε μία. Ναι, έχει πολύ κόσμο που κράζει γι' αυτό, αλλά να ξέρετε ότι είναι από πολύ νωρίς έχουν γίνει αυτά. Πάει με βάση τα μονοπάτια δηλαδή.
0: Και τι συνέχεια, μέσα θα είσαι.
3: Δουλεύουμε, δεν προλαβαίνουμε.
2: Αυτό, όλοι αυτό. Όλοι οι Ολυμπιακοί αυτό λένε. Δουλεύουμε και δεν προλαβαίνουμε.
1: Θα είμαι, θα το δώσω.
2: Δύο. Φιλάκι μου, μαζί θα είμαστε.
1: Μαζί θα είμαστε.
3: Εγώ στο σχολείο.
1: Εγώ στον τρίτο, εσύ στο μηδέν.
2: Να βρεθούμε όμως. Κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Δώστε ραντεβού στο κηλικείο κάτω.
1: Βέβαια.
2: Στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Σας θυμίζω ότι η Φενέρ είναι η κάτοχος του τίτλου και είναι και πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Πολύ δύσκολο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό. Δύο κούπες η Φενέρ, τρεις ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και θέλει να το πάρει και ήρθε και η ώρα. Αν περάσει από την Φενέρ,
3: θα αυξήσει. Έχει τη
2: Βαλένσια. Ναι, σωστός ο Φορτούνης. Έμπειρος ο Φορτούνης. Δεν σημαίνει τίποτα ότι αν περάσει το πήρε.
3: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
2: Καλά, έτσι τα παίρνεις αυτά τα Final Four. Γιατί δεν σου κόρο στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Βήμα-βήμα θα τον πηγαίνεις. Φορτούνης, πάρε πρώτα την.
3: Μα γι' αυτό το λέω. Είναι δύσκολα και τα δύο.
0: Και μετά πήγαινε και στην τέτοια.
2: Σήμερα είναι το πολύ μεγάλο πάντως, γιατί πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ στις 6. Στις 9 είναι ο άλλος ημιτελικός που είναι ισπανικός εμφύλιος. Η Ρεάλ, η οποία είναι και η πολυνίκη του θεσμού με 11 κούπες. Και η Βαλένθια, η οποία είναι στα χτωπούτα, ωραία ιστορία αυτή. Πρώτη φορά σε Final Four, πάει να κάνει την έκπληξη, ποτέ δεν ξέρεις. Αν κάνει κάποιος την έκπληξη, θα την κάνει η Βαλένθια, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
3: Και πάντως αυτές... στην Ελλάδα μας θα μπορούσε να έχει γίνει 7 και 10.
1: Άστο τώρα, μην το γρουσουζεύεις. Άσε να διαβίσετε
2: το θέμα. Λοιπόν, αυτή την εκπομπή την ακούει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Βέβαια.
2: Την ακούνε πρόεδροι ομάδων, την ακούνε
3: επαγγελματίες.
2: Κύριε από τη Ρόγκα, λοιπόν, που είστε στην EuroLeague και εσείς που μας ακούτε γιατί είστε και στην Αθήνα τώρα λόγω Final Four. Σίγουρα.
3: Πες το Δημήτρη, τόσα παιχνίδια Champions League έχουν γίνει 10 η ώρα.
2: Ναι. Μην ξαναγίνει αυτό το λάθος, σας παρακαλούμε. Επόμενη φορά που θα είναι στην Αθήνα πάει 7 και 10.
3: Λοιπόν, άντε.
2: Οι τέσσερις ομάδες που δίνουν τη μάχη, δίνουν τη μάχη να δώσουν ραντεβού στον τελικό της Κυριακής. Έτσι.
3: Ωραία.
2: Να μαζευτούμε σπίτι του Φορτούνι να δούμε τον Ολυμπιακό.
3: Βεβαίως. Ναι. Μακάρι να έχουμε
0: να
3: περάσει.
0: Μακάρι.
3: Άλλο.
2: Μακάρι. Ολοκληρώθηκε το ελληνικό πρωτάθλημα. Χθες είχαμε play-outs. Δεν υπήρχε λόγος διαδικαστικού χαρακτήρα τα παιχνίδια. Υποβιβάζονται ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Αν δεν υπάρξει αλλαγή με ένα διαδικαστικό
3: χαρακτήρα. Καλή επιτυχία, Ολυμπιακέ.
2: Καλή επιτυχία, βέβαια.
1: Μέσα από την καρδιά μας. Είναι δυνατόν με τη Φενέρ παίζετε.
3: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Δεν φεύγει.
2: Δεν φεύγω.
3: Όχι, παιδί μου, περίμενε, κάτσε εδώ.
5: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: It's the

0: ρε παιδιά, εδώ είμαστε με το Μασούτη. Λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες με κάρπα και για άμεση ανταπόκριση και κάθε ανάγκη, ο Μασούτης είναι πάντα δίπλα μας.
1: Λοιπόν, δίπλα μας ο Μασούτης, αλλά εσείς θέλω να συμμετάσχετε πιο ενεργά από ποτέ, γιατί σήμερα είναι η κλήρωση για τη λέσχη μας των δύο ρολογιών, αντρικού και γυναικείου. Θέλω να γράψετε λοιπόν ποίημα με τη λέξη ψέμα και μόλις επιστρέψουμε να ανοίξουμε τις πύλες, να βγείτε να το απαγγείλετε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
17: Ναι.
16: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
17: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
18: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12άνησα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Είμαι ο

0: Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
9: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
8: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Να δω.

0: καλό. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Λοιπόν, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορεί να σταματήσει τη σπατάλη νερού? Από την 5η λοιπόν 21 έως Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύζες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Στον καιρό τι γίνεται, χτυπάμε παλαμάκια.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Στον καιρό χτυπάμε τα ποδαράκια μας κάτω γιατί κάνουμε παρέλαση. Στην κίνηση δύο είναι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που, ναι, που εντοπίζω. Ένα, πράκτορ δεν με είπες.
5: Γιατί μπήκε η Μπέτη και είπε καιρό και λέω θα το φτιάξει τώρα. Πράκτορ, πες μας τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
6: Δεν μπορώ να πω χωρίς να το πείτε.
5: Πρέπει να σε αναγγείλω.
6: Λοιπόν, στη στροφή του Φλίσβου προς τον Άλυμο έχει μποτιλιάρισμα και βλέπω και

0: πέρα στην Αττική Οδό. Αυτό πρέπει να το μάθω να το λέω διαφορετικά. Δεν είναι ζεφύρι εκεί. Είναι από.
1: Μα το ζεφύρι
0: δεν
1: θέλει.
0: Είναι.
1: Εγώ
0: δεν
1: μου
0: έκανε
1: εντύπωση τόσο καιρό το ζεφύρι.
0: Ζεφύρι είναι.
2: Μενίδι. Μενίδι, ζεφύρι, λιώσια εκεί.
0: Παύλου Μελά Λίμνη. Μέχρι την
1: έχει λίμνη
0: Λεωφόρο Δημοκρατίας. Μέχρι τη Δημοκρατίας έχει ποτηλιάρισμα.
2: Λίμνη δεν έχει.
0: Εντάξει.
1: Και ξέρεις τι πιάνει και η κίνηση, ε.
0: Εκεί. Αυτό εκεί έχει ποτηλιάρισμα τόσες μέρες. Λοιπόν, πάμε στον καιρό.
3: Λοιπόν, ο καιρό σήμερα.
1: Για να γίνει το άγημα σωστά, θέλω ένα από εσάς. Α, ου, α, ου. Ξεκινάτε. Συντονιστείτε. Αυτό είναι. Σήμερα λοιπόν ημέρα.
0: Ποιος τα λέμε.
1: Θα είναι βροχερή παιδιά. Θα έχει γύρω σύννεφάκια. Και μποφόρ στα ανοιχτά.
2: Με μπερδεύει αυτό.
1: Τι θέλει.
2: Το αού αού και με σένα με μπερδεύει.
1: Ωραία. Άστε το αού, θα σας τα πω απλά. Λιτά. Σαν εντολή από ανώτερο.
2: Ωραία.
1: Σήμερα θέλω να έχετε μαζί σας ομπρέλες.
2: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να βρέξει.
2: Ναι.
1: Αυτά. Λες και των καμένων ποιητών έφτασε η ώρα για να σας υποδεχθούμε. Στρώσαμε χαλιά, βάλαμε τα λουλούδια. Άνοιξαμε τα παράθυρα να μπει καθαρό στα Yerth. Και υποδεχόμαστε τους ποιητές με ποίημα με τη λέξη ψέμα. 2, 10, 68, 35, 7, 22. Σήμερα η κλήρωση. Για να σας δω.

0: ψυχή.
1: Έφτασε λοιπόν η ώρα της λέσχης, η ώρα των καμένων ποιητών να πάρουν τηλέφωνο. Σήμερα, μην ξεχνάτε, γίνεται η κλήρωση που θα κερδίσει ο τυχερός που προκύπτει από την κλήρωση αυτή. Δώρο, δύο ρολόγια. Ένα αντρικό και ένα γυναικείο. Το ένα το κρατάει, το άλλο το κάνει δώρο. 160 ευρώ η αξία του κάθε ρολογιού. Αν γίνεσαι νονός ή νονά, άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Τρέξε Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους. Στο e-βάπτιση Λάμπρου Κόσμημα θα βρείτε, παιδιά, βαπτιστικά πακέτα ολοκληρωμένα μόνο 250 ευρώ που θα έχουν τα πάντα μέσα. Τη λαμπάδ, μέχρι και το σαπούνι για τα χέρια του νονού. Η μεγαλύτερη ποικιλία και βαπτιστικού σταυρού πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά μπαίνουν στο e-βάπτιση και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Θα μπείτε τώρα στο www.evaptisi.com, θα πατήσετε πάνω στο κουμπί που γράφει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα κάνετε πανεύκολα, κάποιος θα σας καλέσει να κάνετε πανεύκολα την παραγγελία σας. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις πύλες.
2: Βεβαίως, άνοιξε τις πύλες.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Καλημέρα λοιπόν στον πρώτο μας ποιητή, ποιήτρια. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, ποιος είστε εσείς, παρακαλώ?
4: Ο Νίκος είμαι.
2: Γεια σου,
1: πολύ
2: Νίκο, τι κάνεις?
1: Πηγαδέ η φάση εδώ.
2: Πηγαδέ η φάση, από το πηγάδι μας παίρνεις. Νίκος, ακόμα από το βάθος, πολύ βάθος όμως.
4: Ναι.
1: Δεν σε ακούμε καλά, Νίκο, έτσι? Μας. Έλα λίγο κάτι, ίσως είσαι ανοιχτή ακρόαση, βάλ το κανονικά το τηλέφωνο.
4: Ναι, ακουστικά το έχω, μισό λεπτά.
2: Αυτό φταίει, ναι. Βγάλε τα ακουστικά.
1: Ναι, μπράβο. Σου δίνουμε λίγο χρόνο.
5: Ορίστε, απενεργοποιήθηκαν.
1: Μπράβο, αυτό είναι. Για μίλα τώρα, Νίκο μου.
6: Έπεσε.
5: Πάει ο Νίκος, επόμενος.
1: Δεν πειράζει, θα ξαναπάρει.
2: Καλημέρα σας, ποιος είναι ο ποιητής?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια είστε παρακαλώ?
7: Είμαι η Δέσποινα.
2: Γεια σου, yeah. Δέσποινα, τι κάνεις?
7: Καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά, το έχεις?
7: Το έχω.
2: Δώσ' το με φόρα.
7: Στη μεταφορική μπήκε με φόρα και καμάρι, μα έριξε το ψυγείο πάνω στο φανάρι. Μας είπε κουβαλάω μόνος μου ντουλάπα και κρεβάτι και λαχάνιασε σηκώνοντας ένα-δυο κομμωδινάκι. Το έπαιζε μάστορας με ύφος και γυαλί, μα έδεσε τον καναπέ πάνω στη μηχανή. Μου λέει οδηγάω Νταλίκα χρόνια 15 και κόλλησε στο στενό που ήταν οι γλάστρες 5-5. Με ψέμα ήθελε να δείξει πως θα κάνει όλα τέλεια, μα του πέσε το πλυντήριο από την εντέλεια. Και σαν του είπαν μάστορα, πού πάει αυτό το ντουλαπάκι, είπε όπου θες αφεντικό, εγώ κορτάρω το μαράκι.
2: Έτσι.
5: Μπράβο,
2: Δεσποινάκη.
5: Πολύ καλή προσπάθεια.
1: Είχαμε τρομερή ομοιοκαλή.
2: Προφανώς μετακόμισε πρόσφατα.
5: Μπράβο.
7: Λέω σε μεταφορική, ρε παιδιά.
5: Α, γι' αυτό.
2: Ορίστε, ρε παιδί μου, στο στοιχείο τη κοπέλα.
5: Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε
2: στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, Νίκο, τι γίνεται, εσύ? Ή από βάθος θα μας παίρνεις ή από τούνελ θα μας παίρνεις και θα ακούμε έκο. Τι συμβαίνει?
4: Όχι, όλα οκ είναι τώρα.
2: Εντάξει, δώστο.
4: Το ψέμα είναι βασικό στο σεξ. Το ξέρουν όλοι οι παντρεμένοι. Τελείωσες, όχι μωρό μου, μου είπε. Με χειροπέδες με έχεις?
5: Δεμένη.
1: Γραπωμένη.
4: Δεμένη. Εγώ με χρώμα αντρικό. Το σεξ είναι μηχανικό. Μα μόλις πήρα δύο ανάσες, ζητούσα νερά και...
2: Κάσες.
4: Εξετάσεις.
5: Τι?
4: Εξετάσεις.
2: Δεν ταιριάζει.
5: Χάσαμε. Πάμε.
2: Δεν ταιριάζει με τις
5: ανάσες. Επόμενο.
1: Άλλο, περίμενε.
4: Το ψέμα στο κρεβάτι φοράει δαντελετό κομμάτι. Γιατί στο σεξ και στον καφέ όλα γίνονται...
5: Για το μάτι.
2: Κομπλέ.
4: Μπουρδελέ.
1: Α, δεν θα πήγαινε ο νους μας.
2: Πέρα μου, τι ακούμε πρωί.
5: Γιατί έπεσε τόσο ωραίο το quiz.
2: Μα πού παίρνει ο άνθρωπος αυτό?
5: Δεν έχει σήμα.
2: Τι να πω, πάμε στον επόμενο ποιητή, ποιητρία. Καλημέρα.
5: Συναχωρήθηκα τώρα.
2: Συναχωρήθηκα. Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε παρακαλώ?
8: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
8: Διονύση με λένε.
2: Αλήθεια, μη με σκάς, για πες Διονύση.
8: Ξεκινάω, έτσι?
2: Δώσ' το, άργησες κιόλας, πάμε.
8: Το ψέμα σου μωρό μου θέλει βραβείο σκαρικό. Είπες θα περάσω για καφέ και ήρθες με νεγκλιζέ πολεμικό. Να ράξουμε λίγο μου λες σοβαρά και σε 10 λεπτά πετούσαν ρούχα σαν προσφορές σε λαϊκή αγορά.
1: Μάλιστα, δυνατός.
8: Μου είπες είμαι ήσυχο κορίτσι, δεν κάνω τρέλες πολλές. Κι ύστερα ανέβαινες πάνω στον καναπέ χωρίς οδηγίες και ζώνες ασφαλείας προχθές. Mm-hmm. Ο γείτονας χτύπαγε το ταβάνι με σκουπόξυλο θυμωμένος πολύ. Και εσύ φώναζες πες του να κάνει υπομονή.
2: Ναι.
8: Μου είπες μην αγχώνεσαι, είμαι κυρία σοβαρή. Και σε 10 λεπτά είχες κάνει το σπίτι reality.
0: Τι, Big Brother.
8: Το σουκέ καμασμένο στο φωτιστικό ψηλά. Και εγώ να ψάχνω το παντελόνι μου κάτω από την πολυθρόνα ξανά. Δεν ζηλεύω εγώ, μου είπες με ύφος γλυκό. Και μετά έκανες ανάκριση, λες και ήσουν FBI μυστικό.
1: Άκου τώρα τι γίνεται.
8: Ποια ήταν η Μαρία στο κινητό τελικά?
1: Ποια ήταν,
8: Η ξαδέρφη μου ήταν, αλλά κοιμήθηκα στον καναπέ κανονικά.
1: Βέβαια, μετά
8: και το πιο μεγάλο ψέμα που ακόμα γελάει και ο Θεός ήταν το δεν θα κάνουμε φασαρία φέτος, γιατί στο τέλος χτυπούσε απέναντι τον τοίχο νευρικά. Και εσύ του φώναζες, άμα ζηλεύεις βάλε και εσύ μουσικά.
1: Μάλιστα.
0: Πού το σκεφτήκαμε?
2: Μιλάμε
0: όλα αυτά
2: τώρα για έμπνευση.
1: Παιδί μου, είναι
6: εδώ πέρα σχέδια.
1: Υπόθεση είναι, είναι κουσουλού υπόθεση.
0: Είναι.
1: Με πολυθρόνες, με γύρω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα.
6: Ένα, δύο, τρία.
2: Πήγε στην κυρία.
1: Καλώς το να.
6: Καλημέρα, αγάπης μου.
2: Καλημέρα, γόρι μου, δώσ' το.
6: Ο Βασίλης είμαι. Έτσι. Σας θέλω τα τραγουδάκια.
1: Ωραία.
0: Α, που μας θέλει τραγουδάκια.
2: Μπράβο, έτσι.
6: Λοιπόν, δύο στιχαρίδια μόνο.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι.
6: Μου έλεγες για αθλητισμό, για άλματα που κάνεις, επί κοντό και επί μακρύς, να δούμε πού το φτάνεις.
2: Όπα. Ναι.
6: Και πες και δες που έλεγες, πως είσαι ο Μανόλο, την ώρα που ήρθε η στιγμή, το ψέμα σου έμεινε μόνο.
2: Ωραίο.
0: Βράβο.
2: Ωραίο.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Μικρό και περιεκτικό. Έχουμε και άλλο ποιητή.
0: Ένα τελευταίο.
2: Πάμε για το τελευταίο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
9: Να πω.
2: Παρακαλώ.
0: Να μην πεις.
9: Ωραία. Ψέμα στα χείλη σου, ψέμα στο κορμί, ψέμα. Μα όταν πέφτει νύχτα με ζητάς αφυλακή. Ψέμα πως δεν καίγεσαι, ψέμα πως δεν πονάς, γιατί κάθε φορά στο τέλος πάνω μου ξυπνάς. Ψέμα το δε σε θέλω, ψέμα το ως εδώ, αφού λιώνει σαν φωτιά, μόλις σε ακουμπώ. Ψέμα μέσα στα φιλιά, ψέμα μέσα στο βλέμμα, μα το πιο επικίνδυνο είναι πως πιστεύω το ψέμα. Και όταν δαγκώνεις τα χείλη και λες δεν ήταν κάτι, το ψέμα γίνεται αμαρτία και το κορμί σου κομμάτι. Ψέμα λες πως φεύγεις, ψέμα πως δεν τελειώνει, γιατί κάθε σου ανάσα πάνω μου ακόμη λιώνει.
2: Συγχαρητήρια.
0: Δεν πιστεύω να σου πει κανένα ψέμα.

0: ψευτικά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Σήμερα, ρε παιδιά, όχι, τι γίνεται η λες.
0: Είναι η Παρασκευή, είναι λίγο μελαγχολική η πίτα.
1: Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ σήμερα.
3: Ευχαριστήθηκες γιατί σε ξέρω τι είσαι.
2: Ναι, αλλά έχουμε κυνηγητή σήμερα ή όχι.
1: Νομίζω
2: δεν είναι. Δεν γελάσαμε σήμερα.
1: Αλλά είχε πολύ νέο αίμα.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε με την κλήρωση.
2: Ναι, ερχόμαστε, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
4: Πουρνό, πουρνό το

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ Παρασκευή, παιδιά.
1: Έλα, παιδιά, γίνεται
0: Παρασκευή και η κλήρωση γίνεται τώρα.
1: Πάτα το κουμπί, Άλεξ.
0: Έχουμε νικητή, νικήτρια.
2: Είναι η Ελένη, παιδιά.
3: Για κάλεσε
0: την Ελένη. Για κάλεσε την Ελένη.
1: Ωραίο πείμα μας και πει.
3: Του ωραίστηξ, αδέρφη.
1: Τα βάτα.
0: Η να ρωτήσω, ποια Ελένη.
1: Ναι.
3: Ελένη,
0: καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ελένη, ποια Ελένη είσαι εσύ, πότε έγραψες πείμα?
4: Είχα πάρει προχθές.
3: Ναι.
4: Με τη λέξη. Ποια λέξη ήταν, ρε παιδιά?
0: Έλα, ρε παιδί.
3: Μπράβο, κέρδισες.
0: Άρα, η Ελένη είχε πάρει πρώτη φορά. Συγχαρητήρια, κοπέλα μου, συγχαρητήρια.
1: Το πιστεύεις ότι πήρες δωράρα τέτοια δύο ρολόγια?
4: Δεν το πιστεύω και ήταν το καλύτερο δώρο για τη γιορτή μου που ήταν χθες.
0: Σωστό, γιόρτασες κιόλας. Χρόνια σου πολλά, ρε Ελένη.
3: Να το χαρείς.
0: Χρόνια πολλά. Ορίστε.
3: Να πας να διαλέξεις ρολόι.
0: Έχει, θα τις στείλουνε.
3: Συγκεκριμένα.
0: Ναι, τα έχουν διαλέξει.
3: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Θα τις στείλουνε τις Ελένης. Μπράβο, βρε Ελένη μου, κέρδισες δύο ρολόγια. Λοιπόν, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου από το ΙΒΑΠ της Λαμπρού Κόσμημα. Σ' αγαπάμε.
3: Φιλάκια.
0: Άντε, το καλύτερο δώρο.
4: Φιλάκια,
0: φιλάκια.
3: Πριν φύγουμε, χρωστάμε να σας πούμε ότι αν κάνετε ταξιδάκι με πλοίο, θα πάρετε το Travel Fix ODF. Είναι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν κυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσε και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, αντίο στην αυτία, λέμε έτσι, με καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνουμε το ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτία.
0: Φεύγουμε
1: Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κάνετε self-care, να φροντίσετε τους εαυτούς σας, γιατί δεν θα έχει και καιρό για βόλτες. Οπότε καιρός να φροντίσουμε τον εαυτό μας αφού δεν θα βγούμε έξω.
3: Bye, εντάξει, bye.
0: Φιλάκια πολλά!
5: Big Wow Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ

0: Hughes.gr.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
17: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα πέρα ως πέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και ναι, αχ, πολύ μου άρεσε αυτό το ηχητικό τώρα που άκουσα. 10 επιτυχίες στη σειρά, θα τις ακούσουμε παρέα, γιατί και ο καιρός σήμερα θέλει καφεδάκι. Θέλει εκεί να είσαι στη δουλειά, αν έχεις και ένα παράθυρο κοντά, να βλέπεις και την βροχή, να βλέπεις και λίγο αυτή τη συννεφιά. Και ξέρεις γιατί, μη μου πεις ότι σου χαλάει τη διάθεση, γιατί σε λίγο καιρό θα μας λείψει. Σε λίγο καιρό θα λέμε, αχ, λίγο έτσι, αυτή η συννεφιά, λίγο αυτός ο ήλιος, θέλω λίγο να κάτσω κάτω από ένα σύννεφο, γιατί με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Απόλαυσε λοιπόν αυτή την ευκαιρία, γιατί μετά θα σου λείπει. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία μας, και αύριο το Σάββατο έτσι θα είναι τα πράγματα, με χαμηλότερη θερμοκρασία στους 23 και περιοδικές βροχές. Οπότε αν είσαι στο σπίτι και δεν έχεις φύγει ακόμα, πάρε μια ομπρέλα. Ζακετούλα δεν θα το έλεγα, γιατί δεν έχει έτσι ψυχρίτσα, αλλά πάρε την ομπρελίτσα σου για να μην βραχείς, εκτός και αν θέλεις να ζήσεις αυτό το I'm singing in the rain, ακούγοντας Ρυθμό 949. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια τώρα. Τα αφήνω όλα στη μουσική.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία μπαλάντα, διαχρονική. Δεν θα γεράσει ποτέ αυτό το τραγούδι. Πάντοτε θα είναι επίκαιρο, πάντοτε θα διακινεί όλα αυτά τα συναισθήματα κάποιου, κάποιας που σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν έχει σβήσει τίποτα ακόμα. Ποτέ δεν θα σβήσει μέσα μου και εγώ απλά σου γράφω σε ένα χαρτάκι ότι σ' αγαπάω. Τώρα εσύ, κάντε ό,τι θες, εγώ θα σου το αφήσω κάτω από την πόρτα αυτό το σημείωμα και εσύ έχεις αυτό το χαρτάκι και την καρδιά μου στα χέρια σου. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι από Βαλάντη. Τώρα, αν εσύ έχεις το κινητό στο χέρι σου και δεν έχεις ένα χαρτάκι, ένα σημειωματάριο, κάτι να εκτονώσεις τα νεύρα σου γιατί ξαφνικά εκεί που δούλευε άρχισε και έπαθε του κεφαλιού του, έπαθε τσότσο, έπεσε κάτω, έσπασε η οθόνη και λες «Oh my God» και τρία λόλ. Όχι, αυτό είναι της προηγούμενης γενιάς. Δεν ξέρω πώς το λένε οι καινούργοι. Και κρίντζαρες. Ή και αυτό είναι της προηγούμενης. Δεν ξέρω. Στείλτε μου διάφορες τέτοιες λέξεις εσείς που είστε νεολαίοι. Γιατί εγώ περάσω τώρα και σε μια ηλικία να τις χρησιμοποιώ και εγώ, γιατί ξέρω ότι ακούτε και πάρα πολύ τα μικρά και ειδικά τώρα που έτσι μπορεί να διαβάζετε μια μουσική υπόκρουση από κάτω σε κάθε διάλειμμα ακούγοντας ρυθμό 949, μια χαρά είναι. Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα και στην τάξη. Αν λοιπόν το κινητό σου έχει πάθει τσότσο, να ξέρεις ότι τρέχεις γρήγορα στο Γερμανό, γιατί το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Εξειδικευμένο σέρβις, πιστοποιημένη τεχνική και τι να συζητάμε τώρα, 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Έλα Μιχάλη μου, Χατζηγιάννη μου, φωτιά στη νύχτα να βάλεις. Νύχτα μπορεί να μην είναι, μια χαρά πρωί είναι, αλλά πώς θα βάλουμε φωτιά στη νύχτα? Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα βάλουμε φωτιά στα πρωινά, με ωραία διάθεση.

Ρυθμός 949, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα. Ένα τραγούδι που το έχει ζητήσει ο Παναγιώτης από χτες και όλας και το είχα φυλαγμένο, όχι στο τσεπάκι μου, στο playlist μου. Λοιπόν, πριν βγούμε σε σύντομο break και πάμε να απολαύσουμε Δέσποινα Βάνδη σε πάρα πολύ λίγο και Γιώργο Σαμπάνη, θέλω να σου πω ότι σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ακούσει τη διαφήμιση με το Μάκη, που τον παίρνουν τηλέφωνα, που του λένε Μάκη, δεν θα πάρω ή θα βγω συγγενή σου, και του ζητάνε όλοι. Τώρα τι γίνεται, γιατί του ζητάνε, γιατί μοιράζει. Μοιράζει, παιδιά, πάρα πολλά είναι τα λεφτά. Και εγώ θα τον έπαιρνα το Μάκη, και αν δεν τον ήξερα, δηλαδή πραγματικά και εγώ θα τον έπαιρνα. Να μου πεις τώρα τι είναι αυτά που λες, σε περίπτωση που δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα να μην έχεις ακούσει αυτή τη διαφήμιση. Άμα πιάσω το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που αυτή την Παρασκευή μοιράζει 120 εκατομμύρια ευρώ, θα δημιουργήσω μια συγγενική σχέση, μια φιλική σχέση με το Μάκη. Μπας και μοιράσει και σε εμάς τίποτα. Κατάλαβες που άμα κέρδιζα εγώ τώρα, εντάξει. Okay, λέμε. Άμα κέρδιζα, θα τα μοίραζα. Δεν ξέρω και πού θα τα μοίραζα. Σίγουρα σε οικογένεια, σε φίλους, στο μπατζανάκι μου, στη γειτόνισσα, σε ιδρύματα. Δεν ξέρω και εγώ πού θα τα μοίραζα. Γιατί 120 εκατομμύρια ευρώ, γεια σου, ξεφεύγεις, τελείωσες. Μέχρι και τα δισέγγονά σου θα έχουν, κατάλαβες. Λοιπόν, όνειρα είναι αυτά και καμιά φορά μπορεί να βγουν αληθινά. Σύντομο break και αμέσως μετά, όπως σου έταξα, Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς, στο ρυθμό. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
12: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Τρεις εργενίδες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών. ανθρωπιστικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live a Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
0: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr / info / Noviverse.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλημέρα, είμαι πλήρως αποσυντονισμένη. Τι είχε γίνει χθες, όσοι με ακούγατε εδώ στο ρυθμό 949, τα ίδια σας έλεγα. Δεν με είχε πιάσει εμένα μια σκορδοκαήλα χθες και έλεγα καλημέρα. Εκεί που έπρεπε να πω καλησπέρα και εκεί που έπρεπε να πω καλησπέρα έλεγα καλημέρα. Να μου πεις τι ζόρια έχει ο καθένας, τι τραβάτε κι εσείς. Λοιπόν, είμαι η Ματώχα Στεράτου και θα είμαστε παρέα όπως καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Έρχεται η Δέσποινα Βανδία αμέσως τώρα και να μ' αγαπάς και εσείς να μ' αγαπάτε, παιδιά, παρόλα τα λάθη που κάνω. Τι να πεις. Σήμερα μου έχει φύγει λίγο το μυαλό, κατάλαβες. Είναι και Παρασκευή κιόλας, οπότε δικαιολογούμε κι εγώ. Και εσείς, άμα κάνετε κανένα λάθος, έλα βρε Δέσποινα να τα φτιάξεις όλα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, που αλλού στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα, δεν είναι ανάγκη να κάθεσαι να περιμένεις από τις 10 μέχρι και τις 2 ή από σήμερα μέχρι την επόμενη Δευτέρα για να φτιάξεις το κινητό σου σε περίπτωση που έχει πάθει βλάβη. Όχι, γιατί έχεις το Γερμανό. Και να ξέρεις ότι στο Γερμανό οι επισκευές γίνονται κινητού, γίνονται άμεσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες σου λέει. Δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται εκεί, επί τόπου. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί έχουν και γνήσια ανταλλακτικά. Μόνο γνήσια ανταλλακτικά, να το τονίσω αυτό. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και πιστοποιημένους τεχνικούς. Οπότε, τι άλλο θέλεις? Ένα Γερμανό θέλεις. Σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφουμε με 10 στη σειρά με Θοδωρή Φέρη και Υπές.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129. Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. και κοιμήσου ήσυχος.
13: Healthate από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
22: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Να δω.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
4: Ερμού 61. 10 στα

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς θα τα παιδιά, τα συνεφιασμένα, τα βροχερά. Σήμερα Παρασκευούλα, πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Το ξέρουμε όλοι, μου πεις εμένα, περιμένετε να σας το πω. Όχι, αλλά η Παρασκευή η σημερινή είναι έτσι λίγο πιο μυστήρια. Είναι λίγο πιο θαμπή, ας το πούμε. Λοιπόν, είμαι η Μαντώγα Στερατού και θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα μας με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, ξεκινώντας με Θοδωρή Φέρη. Ωστόσο, ένα μικρό remind για το μεγαλύτερο διαγωνισμό του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά. Στο πάμε πρωινό, φυσικά. Σήμερα το ραντάρ δεν κατάφερε να εντοπίσει το στόχο του, γιατί ψάχνε μια γυναίκα γεννημένη τον Ιούνιο να έχει δύο παιδιά κάτω των 18 και να έχει πάρει διαζύγιο. Δεν αντόπισε το στόχο του, πράγμα που σημαίνει ότι τα 150 ευρώ θα επιστρέψουν τη Δευτέρα, και αν δεν βρεθεί κι άλλο στόχος, αυτά θα αυξάνονται.

αυτό ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση θέλεις, θα την έχεις. Επίθεση αγάπης, θα έλεγα εγώ, να κάνεις σε κάποιον ή σε κάποια που έχει μία ρόμη, έχει μία δύναμη, έχει μία ροπή, αλλά με θετικό πρόσημο. Τώρα, με πολύ ωραίο και θετικό πρόσημο, θα μιλήσω για τις μεγάλες γιορτές. Κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF μας προσκαλούν όλους ξεχωριστά σε ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Θα έχει μουσική, θα έχει δράσεις, θα έχει ενημέρωση για όλους τους μεγάλους και τους μικρούς. Και εκεί φυσικά θα είμαστε και εμείς, θα είναι ο ρυθμός 9.49, με το Πάμε Πρωινό φυσικά την Πέττη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη, αλλά και το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή με τον αγαπημένο μας Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση έτσι με πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park, αυτή η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία δράση, να πάτε όλοι, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες αξίζει να έχουν συμμετοχή, και όταν βρισκόμαστε εκεί να δηλώνουμε το παρόν και να είμαστε εκεί ψυχή και πνεύματι, θα έλεγα εγώ. Η μόνη επιλογή αμέσως τώρα στο ρυθμό Μέλη.

0: Αιγαίο και αναβύσει που αλλού στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Είμαστε ακριβώς ένα τέταρτο πριν τις 12 και πριν βγούμε έτσι σε ένα σύντομο break. Να σου κάνω ένα remind για την πρώτη ελληνική new bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έρχεται να κάνει πραγματικότητα εύκολα, γρήγορα και απλά στο κινητό σου. Αν θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι, αν θέλεις να αποταμιεύσεις, να βάλεις χρήματα στην άκρη για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Λοιπόν, ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. www.snappybank.com. Αν θες να δεις περισσότερα και μπορεί να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell, γιατί σου δίνει τώρα ένα λόγο για να ξεκινήσεις η Snappy. Πολλούς λόγους έχουμε για να είμαστε στο ρυθμό 949, μεταξύ αυτών να μας εξηγήσει με το λογαριασμό της η Κατερίνα Λιόλιου, πιο ενδελεχώς ο Κωνσταντίνος Άγγυρος και ο Νότης Φακιανάκης που έρχονται στη συνέχεια.
1: Τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για sexting. Το οποίο το sexting μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επικοινωνία. Είναι ο μεζές.
3: Το πρώτο.
2: Το sexting. Ετοιμάζει γιατί τι κάνει. Στέλνεις κάτι που μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις τα τέτα. Οπότε το στέλνεις γραπτός. Και γραπτός έχει μεγαλύτερη γοητεία για μένα. Γιατί το διαβάζεις και το φαντάζεσαι εσύ όπως θέλεις ότι το λέει αυτός. Ξεκινάς, ας πούμε. Μπορεί να γράψεις σε θέλω. Μετά θα γράψεις με ανάβεις. Μην γράψεις μόνο με ανάβεις.
4: Ναι, γιατί το autocorrect κάνει κάτι τέτοια.
2: Και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
3: Και το κατευθύνεις και δείχνεις τι σου αρέσει και λες εγώ θέλω να συμβεί αυτό. Όταν θα μπω, ναι, θα συμβεί εκείνο.
4: Όταν θα μπω θέλω να έχουν απλωθεί δύο πλυντήρια. Θέλω να έχουν πληθεί
2: τα πιάτα. Έλα ρε, μην τα ισοπεδώνεις
4: όλα. Γιατί εμένα αυτό με φτιάχνει. Άμα είναι όλα έτοιμα.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
8: Ναι.
7: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
8: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
9: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
11: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
10: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου.
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
21: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
20: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
21: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
20: Και τι λέτε.
21: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
20: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
21: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
20: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
22: Τάκης και Μπούμπης.
21: Τρεις Εργενίδες.
23: Άχρηστη.
24: Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
24: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
25: Από το πουθενά.
24: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
25: Όμως μετά από μία.
24: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
24: Ζήσης Ρούμπος.
25: Χάρης Χιώτης.
24: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάς.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
24: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Γερμανός ολέ ολέ.
27: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
26: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
27: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
26: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
28: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
29: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
30: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
29: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
31: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
32: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
33: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
32: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
33: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
32: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
33: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
32: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
33: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
34: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
35: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
36: Scandinavian Sleeping and Living.
37: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
38: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
39: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Καλώ του! Καλώ ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντό Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τι 10. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι υπέροχη ημέρα και λίγο συνεφιασμένη εκεί έξω, αλλά αυτό καθόλου δεν μα πτωεί. Ειδικά δεν μα πτωεί η 10 Ιουνίου, ίσα που μα βάζει να έχουμε ένα στόχο. Ποιο στόχο είναι αυτό? Να πάμε στο Κατράκιο Θέατρο. Ετοιμαστείτε για μια μαγική βραδιά, γιατί έρχεται η Νατάσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Special guest θα είναι ο Νίκος Απέργης και η προπόληση εισιτήριων, για να τα βρεις τώρα τα εισιτήρια γιατί θα γίνει χαμός να το ξέρεις, more.com. Ο ρυθμός 949 φυσικά είναι, αγαπάει Νατάσα Δόρυδη, τα ξέρουμε αυτά. Κατερίνα Λιόλιο, αμέσως τώρα και λογαριασμός. Αυτή είναι

0: Κωνσταντίνος Αργυρός είναι που ακόμα σ' αγαπώ, συγκλονιστική ερμηνεία, που αλλού στο ρυθμό 949. Τώρα, στην ΕΚΟ, και στο λέω αυτό πριν βγούμε σε ένα break και είσαι κάπου εκεί έξω, να αν περάσεις από μια ΕΚΟ, το μεγάλο χορηγό του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, σου δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για όλους εσάς τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος του Ιουνίου, η Eco Premium η 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του Eco Smile. Δηλαδή, προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα. Οπότε, πήγαινε στην Eco και θα υποφεληθείς. Αν είσαι λοιπόν κάπου εκεί έξω, περνώντας και γεμίζοντας βενζίνη, γεμίζεις και μπαταρίες και ενέργεια, γιατί αμέσως μετά έρχονται 10 στη σειρά. Μείνε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και Κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα!
21: Ένας θείος.
23: Ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέρια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
22: Να εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. 10 στη σειρά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλησπέρα. Είναι 10 λεπτά μετά τις 12, είμαι η Ματώγαστερά του και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας αρέσουν. Και επειδή μας αρέσει και το θέατρο και επειδή έρχεται και πάρα πολύ ωραία οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» με πρωταγωνιστές τους Θοδωρία Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και Έλενα Καρακάση, σου έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Κυριακής, τώρα αυτή την Κυριακή, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη «μωρό» στο Viber του Ρυθμού στο 6937 949 949. Είναι λοιπόν η νέα κωμωδία της Queen Sero, σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Οπότε για να περάσεις όμορφα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
2: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, που αλλού στο ρυθμό 949. Και πριν απολαύσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα, να σας πω ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Και γι' αυτό η ADAP σε περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πολύ γρήγορα λοιπόν μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η 21 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου. Άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ADAP και παίξε μαζί με τους φίλους σου. Η είσοδος είναι δωρεάν, η εμπειρία είναι απολαυστική για όλους στο Ζάπιο Μέγαρο, στο περίπτερο της ADAP, στην καρδιά του Final Four που χτυπάει δυνατά.

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Α, είμαι εξαιρετικότατα, είμαι στο ρυθμό 9.49 αν ρωτάς. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Πριν βγούμε σε σύντομο break και πριν απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και Άννα Βύση, θέλω να σου πω μία ημερομηνία της σημειώσης. 4 Ιουνίου, OPA Festival Powered by Day. Στην παρουσίαση ο Θωμάς Ζάμπρας και εσύ μπαίνεις τώρα για διπλές προσκλήσεις στο Instagram του soundist.gr για να διεκδικήσεις τις διπλές σου προσκλήσεις για την καλύτερη καλοκαιρινή ενέργεια. Σύντομο break και μετά και πάλι μαζί.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia.

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Πω πω, τέλειο!
8: Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες.
9: Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
16: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Λοιπόν, βλέπω τώρα έτσι, καθώς περιηγούμε στο διαδίκτυο, κάτι φωτογραφίες από το μεγαλύτερο κατάστημα με σνακ στον κόσμο. Σου λέει πουλάει πάνω από 35.000 ήδη από 70 χώρες. Παιδιά, άμα το δείτε, άμα μπείτε να το δείτε, είναι φουτουριστικό. Από το πάτωμα μέχρι τα ταβάνια, που φαίνεται και τρομερά ψηλοτάβανο εδώ που τα λέμε, είναι γεμάτο snacks. Και σου λέει ότι αν έτρωγες κάθε μέρα ένα από τα διαφορετικά σνακ, θα χρειαζόσουν περίπου 96 χρόνια για να τα δοκιμάσεις όλα. Τώρα, πού βρίσκεται αυτό? Είναι στην Τσανγκσά της Κίνας και στις 17 Απριλίου σημείωσε και ρεκόρ Guinness, γιατί αναγκάστηκε, σου λέει, να διακόψει αμέσως τις πωλήσεις για δύο ημέρες αργότερα, επειδή εμφανίστηκε πάρα πολύ κόσμος με τις υπηρεσίες που παρέχει. Φανταστικό.

0: σου μιλάω μπέσα, άκουγα, άκου τι άκουγα τώρα προχθές. Άκουγα το Γιάννη Κατινάκη, ο οποίος πάσαρε τραγούδι Άννα Βύση, το Αιγαίο. Και εκεί που τον ακούω λοιπόν που λες, μπαίνει ο Κατινάκης και λέει ρυθμός 949, Άννα Βύση, και πάρε και τα μπαρμπούνια και πάρε και τις κουτσομούρες και πάρε και τα...
1: Και τη Μαρίδα και το μπαρμπούνι, πάρε και το... Όταν ψαρικά, ό,τι ψαρικό έχουμε.
0: Για ναι μου, δηλαδή από το τραγούδι αυτό που άκουσες εσύ, θυμόσουν αυτό σου έρθει στο μυαλό.
1: Θαλασσινά, τα μαλάκια μου θα είναι. Θα σε αναστρέφω με χρόνια. Καλαμάρια, καρύδες.
0: Τα μαλάκια αυτό να μου πεις, συνάδουν. Σε κλείνω.
1: Κλείσε με.
0: Χριστέ μου, λοιπόν ήρθα από εδώ να κάνουμε λίγο ελαφρύ κοκοτισμό, να τα πούμε σαν φίλοι και αυτά. Λοιπόν, πριν βγω σε σύντομο break και πριν επιστρέψω με 10 στη σειρά, θέλω να σου πω να έχεις στο μυαλό σου τη Snappi, την πρώτη ελληνική new bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που άμα θέλεις ρε παιδί μου να κάνεις το κάτι τι σου κάθε μήνα, να έχεις στην άκρη στο λογαριασμό σου ένα φράγκο που λέει ο λόγος, να πας ένα ταξίδι, να πάρεις ένα gadget, όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις με τη Snappi. www.snappibank.com. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, αλλά εγώ επιστρέφω με 10 στη σειρά.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
15: Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά. παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
20: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
24: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
23: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
25: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
26: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστερά του.
29: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
30: Έχω έρωτα με

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Πριν απολαύσουμε και 10 επιτυχίες στη σειρά, θέλω να σου πω τι θα κάνεις το Σάββατο όταν θα συντονιστείς στον Αντένα. Θα πάρεις σίγουρα κάτι δροσερό δίπλα σου, θα πάρεις popcorn, γιατί έρχεται το Σάββατο 23 του Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, νύχτα εκτός ρυθμού στην τηλεόραση στον Αντένα. Με το Θοδωρή Μαραντίνη, καλεσμένο τον Πάνο Κιάμο, σε ένα πολύ ωραίο ξεχωριστό event. Χορηγός της βραδιάς ήταν η Love and Goes by Δήμητρα Κατσαφάδου και stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, στον Αντένα.

Το δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είμαστε στο ρυθμό 949. Εγώ είμαι η Μαντόγα Στεράτου και διανύουμε την τέταρτη ώρα με τις 10 πτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και πριν πάμε να απολαύσουμε Πέγκι Ζήνα και την Άμινα, να σου πω ότι θα συμβεί κάτι πάρα πολύ ωραίο το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 του Μαΐου από τις 11 το πρωί. Και έτσι έχει έρθει μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF, που προσκαλούν ένα-ένα όλους μας ξεχωριστά σε ένα πάρα πολύ όμορφο διήμερο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Θα είναι γεμάτο μουσική, θα έχει δράσεις, θα έχει ενημέρωση για όλους, και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, την Μπέτη, την Αθηνά και το Βασίλη. Το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με τον Βασίλη Κουμεντάκο θα μας ανεβάσει έτσι τη διάθεση και θα ξεσηκώσει όλους όσοι θα βρίσκεστε εκεί και μας εννοείται. Οπότε save the date 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park, η μεγάλη γιορτή για την ψυχή. Πέγκι Ζήνα και Άμινα αμέσως τώρα. Μαλού, Πάνος και Άμος. Είναι μόνο μερικοί από τις καλλιτέχνες που έρχονται.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν όμως από αυτό, να σου πω ότι πρεμιέρα καύσωνα έρχεται στη Δυτική και Βορειοδυτική Ευρώπη, σε αντίθεση για την Ελλάδα που θα έχουμε μία ψυχρή μάζα. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι έρευνες και οι μελέτες που έχουν γίνει, γιατί η θερμή μεταφορά αναμένεται να πλήξει τη Δυτική και Βορειοδυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ για εμάς είναι διαφορετική εικόνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό που δείχνουν οι προβλέψεις είναι μια συνήθιστη μεταφορά όπου αναμένεται να πλήξει κυρίως τις περιοχές που σας είπα τις επόμενες δύο ημέρες, ενώ η Ελλάδα όσο και γενικότερα η νοτιοανατολική Ευρώπη θα το ίδιο διάστημα οι θερμοκρασίες θα είναι κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής. Μάλιστα, πάμε λίγο αντίθετα, έτσι δεν είμαστε εμείς? Κάνουμε την επανάστασή μας. Σε πάρα πολύ λίγο, Θοδωρής Φέρης και Νίκος Οικονομόπουλος στο Ρυθμό.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!

0: Οστεομού. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διερεθαμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: athenaeurope.gr. Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε...
5: είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κιμί Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Antenna Plus.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώβα Στεράτου, θα είμαστε για λίγο ακόμα παρέα. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα ακούσουμε μαζί τις επιτυχίες που έρχονται. Θοδωρής Πέρης και είπες και Νίκος Οικονομόπουλος σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό. Να σου κάνω ένα μικρό remind για τη νύχτα εκτός ρυθμού που έρχεται powered by the E. Θα στην κάνω, γιατί βέβαια ήδη το ξέρεις, ότι θα έρθει η Ήβη Αδάμου σε ένα exclusive live event με special guest στα Vendo, τέλειο, 3η 26 του Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζουν ο Θοδωρής Μαρατίνης και stand-up show θα δεις από τον Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς η Λαμβία Νογόους by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και αν θέλεις διπλές προσκλήσεις μπαίνεις τώρα στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με Ήβη Αδάμου.

0: έτσι θα κλείσω σήμερα και την ημέρα και την εβδομάδα, δίνοντάς σας ραντεβού για τη Δευτέρα στις 10 η ώρα ακριβώς. Όμως, μιας και που είναι Παρασκευή και για Παρασκευές μιλάμε, πια καλύτερη από την Black Friday Summer Edition που έρχεται στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Μιλάμε. Από εχθές ήδη έχει ξεκινήσει, 21 με 24 Μαΐου, ανακαλύπτεις τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Guess, Lacoste, Fanky Buddha, Καλογύρου, Timberland, πολλές έτσι μάρκες. Αρκεί να επισκεφτείς το εμπορικό κέντρο Designer Outlet Athens ή να μπεις στο designeroutletathens.gr και να βρεις όλες αυτές τις ωραίες εκπτώσεις. Εκπτώση όμως στις επιτυχίες αλλά και στην καλοπέραση δεν κάνουμε εδώ στο ρυθμό 949. Γι' αυτό έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης για να κρατήσει αυτή την υπόσχεση υψηλά, αλλά το ίδιο και το κέφι. Από τη Ματώγαστερά του, πολλά γλυκά φιλιά. Άντε, bye.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
2: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
1: Special guest, ο Νίκος Απέργης.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση. Let's go.

0: προστατεύει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας ωραία παλικάρια, γεια σας λεβέντιες του ρυθμού 949, καλησπέρατε, καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ στην πιο ωραία και κεθάτη παρέα με Γιάννη Κατινάκη που σήμερα Παρασκευούλα με πάρα πολύ ανεβασμένος και για 3 ώρες μέχρι και τις 5 σου υπόσχομαι ότι θα περάσεις εξαιρετικά. Όπου και αν βρίσκεσαι, στη δουλειά με νευρά, στην κίνηση με νευρά, στο σπίτι με νευρά, θα στα διώξω εγώ και θα σε κάνω μοναχό σαολίν με στην ηρεμία. Πρόσεξε, εννοείται και σήμερα έχουμε παιχνιδάκια, έχουμε δωράκια, Viber έχουμε να στείλεις τα μηνύματά σου 6937 949 949. Και εννοείται ξεκινάω με υπερτραγουδάρε υπερεπιτυχιάρα και Κατερίνα Λιόλιου και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πες τα Κατερίνα μου, πες τα.

τώρα πώς γίνεται. Έλα, μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Και ποιος είσαι εσύ για να μην εγκρίνεις, θα κάνω εγώ στη ζωούλα μου, αγαπητέ μου φίλε. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε με ήσυχο. Άσε με εδώ να ακούω τις επιτυχίες μου, Γιάννης Κατινάκης, μέσα στο κέφι. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου, Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Και εν τω μεταξύ έχω πρόβλημα, παιδιά. Έχω πρόβλημα με τον καιρό. Θα τσακωθώ, βεβαίως, και θα τσαμποκαλευτώ ω Άντι Μουλάν. Διότι έχω βάλει air condition. Κρυώνω. Άμα το κλείσω, θα βρωμοκοπήσω τόπος από τον υδρότα. Τι να κάνω πια, τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς να φερθώ λογικά με το air condition τα βράδια. Γολγοθάς, γολγοθάς. Σκεπάζομαι, Σαχάρα. Ξεσκεπάζομαι, Παταγωνία. Βγάζω το ένα πόδι από την κουβέρτα, βάζω το άλλο, το χέρι και καταλήγω να είμαι σαν τον κορμοράνο. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά, να αποφασίσει ο καιρός τι θέλει να γίνει, να δούμε κι εμείς τι θα φορέσουμε και πώς θα πορευτούμε στη δύσκολη αυτή ζωή. Αυτά είχα εγώ να πω, αυτές ήταν οι δηλώσεις μου και αφού τα είπα και ηρέμησα, είμαι έτοιμος να περάσω σε Βασίλη Καρά. Από το βορρά μέχρι το νότο, μένεις μαζί μου, ακολουθούν επιτυχίες. Και εννοείται και σήμερα έχει παιχνίδι, έχει δωράκι και ό,τι άλλο θες, είμαι εδώ για σένα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μας επιτέθηκε λοιπόν ο Νίκος ο Μακρόπουλος και πάρα πολύ μας άρεσε, γιατί αυτές οι επιθέσεις είναι ωραίες. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Σήμερα θα σου κάνω παραπονάκια, γιατί πραγματικά εδώ και 40 λεπτά που είμαι στην παρέα σου με έχεις αφοδευμένο, για να μην πω και χεσμένο. Ένα μήνυμα δεν μου έχεις στείλει. Είσαι σωστός φίλος, είσαι σωστός ακροατής? Όχι βέβαια. 6937 949 949, το Viber μας. Μονάχος μου θα τα λέω, να μην έχω ένα αντίκρισμα, μια ανταπόκριση, να ξέρω ότι είσαι εδώ, να μου πεις κάτι βρε αδερφέ. Για στείλε ένα μηνυματάκι να μην είμαι μοναχούλης, όσο εγώ σε ενημερώνω για πολύ ωραία πραγματάκια. Γιατί η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος του Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Για να χαμογελάς και εσύ και να χαμογελάμε όλοι παρέα. Τάπα, ενημέρωσα, περιμένω τα μηνύματά σου και ραντεβού εδώ σε λίγο, σε 5 λεπτάκια στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr.

0: η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Ναι, έλα, Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
2: Ο μικρός.
4: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
2: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
2: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 50 χρόνια μας Σούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Γεια σας, γεια σας και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα καλύτερα στην πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατηράκης, αυτό σου έλεγε, με αυτόν θα πορευτείς μέχρι και τις 5. Και αυτό είναι εννοών για να εξηλαιωθώ, παιδιά μου, όμορφα, γιατί χτες Κωνσταντίνου και Ελένης είπα χρόνια πολλά. Στην Ελένη Μενεγάκη, στην Ελένη Βλαχάκη, στον Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Και δεν είπα χρόνια πολλά στον κολλητό μου. Είμαι κατάπτυστος. Όχι, γιατί ένα κορμί φιδίσιο και ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Πώς να αντέξω κι εγώ. Χρόνια λοιπόν. Δεν είμαι καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά λοιπόν, τα λέω και ραδιοφωνικά και είμαι πια έτοιμος και μάγκας. Και αφού τα από αυτά που έπρεπε, περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για την καψούρα και το καλό. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Όπου κι αν πας, πάντα εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.

0: Έλα, έλα, ναι, ναι. Το κορμάκι το φιδίσιο λίγα το εμπρός και πίσω. Θέλω κέφια, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αναστασία απολαύσαμε και Γιάννη Κατινάκη θα απολαμβάνεις μέχρι και τις 5. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι και σήμερα θα σε βγάλω στον αέρα. Θα παίξουμε, θα πάρεις τα δωράκια σου. Γιατί με ρυθμό 949 μόνο κερδισμένος βγαίνεις. Και όσο στη μου στέλνεις ένα μηνυματάκι στο 6937-949-949 το Viber μας, πάμε στα σοβαρά, γιατί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park. Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί, το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF έχουν οργανώσει ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί μαζί με το Πάμε Πρωινό, Μπέτη Μαγκύρα, Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης. Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή έχουμε Βασίλη Κουμεντάκο. Τι άλλο θες, βρε, τι άλλο θες, όλα στα έχουμε. Πάρε και ένα διαλυματάκι τώρα και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
8: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Είσαι icon.
17: Είσαι ατομάρα.
18: Είσαι είδωλο.
19: Είσαι παιχτούρα.
20: Είσαι βουνό.
21: Είσαι top.
22: Είσαι δύναμη.
23: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου.
16: Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά, μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306, την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
21: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
22: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
23: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
25: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
24: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
25: Για να δω.
26: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
27: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
28: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
25: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
28: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
29: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: ανανεώστε τον κήπο σα με εξαιρετικές προσφορές από τη Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Use.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι γίνεται, παιδιά, τι χαμπάρια, είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Δεν πιστεύω να έχει φύγει κανένας, γιατί αν έχει φύγει θα τον βρω, θα τον ανακαλύψω και θα περάσει πάρα πολύ άσχημα. Δεν κουνιέσαι ρούπι και τις 3 ώρες, γιατί Γιάννης Κατινάκης είναι μαζί σου με πάρα πολύ κέφι και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Και τώρα έχω φοβερό πράγμα για σένα, γιατί η Δέσποινα Βανδύ έβγαλε νέα κομματάρα, καλοκαιρινή, υπέροχη, και πρώτος εδώ την ακούς, στο ρυθμό 949. Γιατί στο ρυθμό 949 έχουμε πάντα τα καλύτερα και να φλεξάρω κιόλα. Πριν 3 μερούλες είχαμε και τη Δέσποινα Βανδύ εδώ στο στούντιο, γιατί με ρυθμό 949 δεν χάνει κανείς. Να μ' αγαπάς λοιπόν, νέο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι όλο

κορμί μου. Έκανα και το γυρισμά μου. Σάκης Ρουβάς, αγαπημένος, υπέροχος και υπέρλαμπρος, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα, το μεταξύ, παιδιά, ξυπνάω το πρωί και βλέπω συνεφούτζα διανόητη. Λέω τίποτα, αυτό ήταν καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Και ευτυχώς τώρα βλέπω έχει βγει ο ήλιος. Να παραμείνει εκεί, παρακαλώ πολύ, γιατί δεν δέχομαι άλλο σουκού με βρώκα και κρύο. Τα είπα, ηρέμησα και σε περίπτωση που, ας πούμε, έχεις κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή έτσι να πας ένα τσιπουράδικο, να πας κάτι να φας, μια εκδρομούλα. Η Ιωάννα Τούνη κανόνισε να πάει στις Κάνες και πήγε. Αυτή είναι η αδικία της ζωής. Καρδιά μου καημένη. Εμείς τα τσιπουράδικα και η Ιωάννα στις Κάνες. Την είδα βέβαια. Κούκλα υπέρλαμπρη, υπέροχη. Αλλά θα δώσω και ένα δρυμμή κατηγορό, γιατί καλή στην Ιωάννα. Εμένα, γιατί δεν με καλείς στις Κάνες? Που προπορεύεται η Τούνη από μένα για να πάει στις Κάνες? Παρακαλώ πολύ, στις επόμενες να παρευρεθώ και εγώ. Και αφού κατήγγυλα, περνώ κατευθείαν σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα, μένεις μαζί μου. Γιατί μόλις επιστρέψω, σε βγάζω στον αέρα για να κερδίσεις το δωράκι σου. Οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.

0: Και να σου πω κάτι, εδώ κολλάει και το μαδάγες τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ. Γιάννης Κατηράκης λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο κεφάτη παρέα. Και δεν θέλω να ξεχνάς ότι τώρα, καλέ τώρα ήρθε η ώρα, συγγνώμη πώς ξεχάστηκα. Τώρα θα με πάρεις τηλέφωνο, ήρθε η στιγμή. 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα. Είπαμε, για να μην είσαι βρωμίκουλας τώρα το καλοκαίρι, η Ariel έρχεται και λανσάρει νέο προϊόν. Ariel The Big One Pod. Δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Για να δω. Καλέ χαμό στο τηλεφωνικό το κέντρο. Τι παιδάκι έχω εγώ. Τι ακροατόπουλα έχω εγώ. Τα καλύτερα. Έφυγα να σηκώσω γραμμούλα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να...

0: Going στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια, γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Τώρα όμως, είναι και η ώρα. Ήρθε η στιγμή να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα, να τα πούμε και φυσικά να κερδίσεις το δωράκι σου. Κορίτσι, πολύ ενθουσιασμένο έχω στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello, crazy girl.
3: Καλησπέρα Γιάννη μου, τι κάνεις?
2: Τέτοια χαρά θέλω να έχετε όλοι. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Αγάπη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ, εσύ?
2: Μία έτσι, μία γιουβέ, έτσι, μία αλλιώς, όπως και η ζωή είναι roller coaster. Αλλά καλά θα πω. Καλά θα πω. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
3: Τένια.
2: Πώς?
3: Τένια.
2: Τένια.
3: Τι, Ξένια.
2: Ξένια. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς, Ξένια?
3: Εγάλεο.
2: Α, τα φιλιά μου στο υπέροχο και πολυτραγουδισμένο Εγάλεο.
3: Γεια σα, καλά.
2: Από το σπίτι με καλείς ή από τη δουλειά?
3: Από το σπίτι, μόλις ήρθε η κόρη μου. Θα πει γεια στο Γιάννη.
2: Για να μιλήσω στο παιδί. Πώς τη λένε?
4: Αβρούλα.
2: Τι μου είπε?
4: Αβρούλα.
2: Αφρούλα.
4: Σταυρούλα. Είναι τρία η σταυρούλα.
2: Εγώ δεν ακούω τίποτα. Σταυρούλα μου, πολλά φιλάκια. Γεια σου.
4: Γεια.
2: Αγάπη μου. Να σου πω κάτι. Επιτέλους, μιλάω και με κάποιον συνομήλικο, έτσι. Με παίρνουν όλοι μεγαλύτεροι, δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσω. Με τη σταυρούλα υπάρχει και ένας κώδικας, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι.
2: Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
3: Τέλει.
2: Είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
2: Φύγαμε.
5: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
6: Σωρό κουβάρι. Στην παγκαζιέρα του αεροπλάνου.
2: Δίνω κατευθείαν δύο επιλογές, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει άγνοια.
3: Ναι.
2: Από το ψυγείο στην παγκαζιέρα ο λεβέντης μου ή τι λες μωρή κακούργα? Σιωπή των αμνών τώρα. Από το ψυγείο στην παγκαζιέρα ο λεβέντης μου. Είσαι ωραία και μετράς. Είσαι ωραία και μετράς. Πόσο πια να βοηθάω. Ένας βρε δεν έχει χάσει. Όποιος έχει παράπονα από μένα και από την εκπομπάρα, πραγματικά θα πέσει φωτιά να τον κάψει.
3: Είσαι ό,τι καλύτερο.
2: Πες τα, μην τα λέω εγώ, πες τα. Έχω σημειώσει το τηλέφωνό σου. Θα σου στείλουν μήνυμα για το δωράκι σου και είσαι πανέτοιμη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, φιλάκια. Χάρηκα.
2: Πολλά φιλάκια, αγαπημένη μου. Και εγώ χάρηκα και φύγαμε για Ελένη Φουρέια. Φουρέια, δεν μπορώ πια. Φουρέια, αλληλούια.

0: γεια σου.
1: Αφιερωμένο σε μένα που κάθε Πέμπτη κάνω ρίζα και θα μείνω κουρούπο σε λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου. Μέχρι και τις 5 έχουμε μία ώρα ακόμα να ακούσουμε επιτυχίες, να κεφάρουμε, να βαϊμπάρουμε, να χαϊπάρουμε και γενικότερα να περάσουμε συγκλονιστικά. Πριν όμως πούμε το οτιδήποτε άλλο, θέλω να σε ενημερώσω ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, έτσι. Παίζεται και στο Ζάπιο, γιατί η ΕΙΔΑΠ σε περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four. Πώς το χειρίζομαι το αγγλικό, παιδιά, συγκλονιστικό. Με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop. 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Και αφού ενημέρωσα, πια μπορώ να περάσω σε ένα διαλυματάκι μικρούλι και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία. Ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό!
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
15: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
20: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
19: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
20: Για να δω.
21: Δίκιο είχες.
20: Αυτό θα πει ολική.
22: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
23: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
24: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
23: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
24: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
25: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
26: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
27: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
26: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
27: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
28: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Τι χαμπάρια, πώς είμαστε? Είμαστε ανεβασμένοι? Είμαστε μέσα στο κέφι? Ερωτώ! Γιατί αν δεν είμαστε, μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα αφαιθεί τα μαγικά χεράκια μας εδώ στο ρυθμό 949 και θα ανέβει η διάθεση ψηλά-ψηλά. Θα φτάσει η Μαλάια βουνοκορφή Everest. Γιατί εδώ έχουμε μόνο επιτυχίες και φυσικά θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα. Που έχω πάρα πολύ κέφι σήμερα, διότι Παρασκευούλα, ο καιρός μέσα στα νεύρα. Εν τω μεταξύ, λες και το κάνει επίτηδες. Δευτέρα με Πέμπτη, λιακάδα σου λέει, Μπαχάμες. Με το που έρθει η Παρασκευή, βρόχα, χειμωνιά και Jingle Bells Χριστούγεννα. Μας πειράζει όμως, βεβαίως και μας πειράζει, αλλά δεν θα δώσουμε σημασία. Θα δώσουμε ενέργεια στα θετικά, που είναι ότι τώρα θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και είπες έτσι να μας επέλθει η καψούρα, δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

εγώ λέω ότι εδώ πέρα ακούμε επιτυχιάρες και τις καλύτερες κομματάρες. Βγάλε με λάθος αν τολμάς. Ρυθμός 949 λοιπόν, μόνο επιτυχίες. Χάρης Βαρθακούρης και Γιάννης Κατινάκης φυσικά. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου να σου κάνω παρεούλα. Τώρα είναι αυτή η ώρα που ξαφνικά ο Κηφισός γίνεται Μπρούκλιν. 300.000 αυτοκίνητα, τα νεύρα σου είναι τσατάλια. Ηρέμησε όμως, θα είμαι εγώ το λαντό σου, θα είμαι εγώ το ηρεμιστικό σου. Για να είσαι τι ωραία, τι καλά, γιατί σήμερα είναι Παρασκευούλα και δεν δέχομαι μιζέριες. Και κάνω τώρα μια παρένθεσούλα για να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και σοβαρό. Γιατί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σε προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, Μπέτη Μαγκύρα, Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης, Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή το απόγευμα με Βασίλη Κουμεντάκο για να έχουμε και μουσικές και τραγούδι και χορό και ό,τι άλλο θέλουμε. Ενημέρωσα και τώρα είμαι πάρα πολύ έτοιμος για ξελογιάστρα, όχι όποια και όποια, η Βιαδά μου ξελογιάστρα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νερό από το Κωνσταντά, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, θέλουμε. Νερό από τα σύννεφα δεν θέλουμε, γιατί το βλέπω έτοιμο. Λοιπόν, θα τσαμπουκαλευτώ και στο σύννεφο να περάσουμε ένα σουκού ζάχαρη, ένα σουκού μέλι. Τέλος οι βροχές, μπαίνει Ιούνιος, παιδιά. Πόσο έμειναν, 10 μέρες. Τελείωσε και κάπου άκουσα ότι ο πιο ζεστός μήνας λέει φέτος του καλοκαιριού θα είναι ο Ιούνιος. Αν με ρωτάς, καλύτερα να φεύγει από τη μέση το σκάρτο, να φεύγει από τη μέση ο καύσωνας, να περάσουμε Ιούλιο-Αύγουστο εξαιρετικά. Και άκου τώρα πού αλλού θα περάσεις εξαιρετικά. Listen to me carefully, διότι άμα θες γλεντοκόπικη και ευφύ, σου έχω εγώ την καλύτερη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. 5η 4 Ιουνίου. Πού? Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Τι έρχεται? Το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί πέρα από η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Και θα έχεις εκεί και Ελένη Τσαλιγόπουλου, θα έχεις και Σουρλουλού, θα έχεις και Βουκολική Διαταραχή. Όλα θα τα έχεις. Να πας να περάσεις εξαιρετικά και άμα θες παρέα, έρχομαι που λέει ο λόγος. Και τώρα φεύγω, όχι μόνιμα, για 5 λεπτάκια. Ένα διαλυματάκι μικρό έτσι για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Τρεις Εργένικες.
10: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές

0: 4 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτή την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
2: Έλα λίγο, εδώ είμαστε στα καλύτερα, στα πιο κεφάτα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και φυσικά Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν ξέρω πώς να φερθώ ενδυματολογικά, διότι βάζω τα αμάνικα, κρυώνω. Βάζω ζακέτες, ζεσταίνω, μέρημο Σαχάρα. Ανάβω air condition, παγωμένη Παταγωνία. Το κλείνω, υδρώτας, πηγές Λουτρακίου. Τι να κάνω πια, δεν ξέρω, μου έχει σπάσει τα νεύρα με τον καιρό αυτό. Ωστόσο, θα ανέβω βεβαίως, διότι συνεχίζω με επιτυχίες μέχρι και τις 5. Και τώρα σου έχω, αχ, τι σου έχω. Κατερίνα Λιόλιου, αγάπη μου, Κατερίνα Λιόλιου. Και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Ήμασταν μαζί όχι για μία, όχι για δύο, αλλά για τρεις με το συμπάθειο, έτσι. Ολάκερες ώρες και τα περάσαμε, τολμώ να πω, συγκλονιστικά. Τώρα όμως, σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Τα αλάνια μας είναι έτοιμα με πάρα πολύ κέφι να περάσουν μαζί σου τρεις ωρίτσες. Καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ. Δευτέρα θα είμαι στη θέση μου και μέχρι τότε. Πολλά και ρουφιχτά φυλάκια. Μουά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Συντονίσου στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
11: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
17: Ναι.
16: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
17: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
18: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
19: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι Στεφανή, τολμώ.
20: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
21: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
22: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
23: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
24: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
23: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
28: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
29: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε σήμερα. Παρασκευή 22 του Μάη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Να κλείσουμε έτσι πολύ ωραία και ευδιάθετη αυτή την πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.
30: Με τον καλύτερο τρόπο, τα μηνυματάκια σας για αρχή στο Viber, τα οποία ξεκινά να πέφτουν ευρωχή χωρίς καμιά φιδό στο 6937-949-949 και φυσικά soundist.gr κάτω του ρυθμού 949, γιατί μπορεί να έχει φύγει τρίμερο, να μας απολαύσει και online.
29: Γιατί να φύγει τρίμερο τώρα, το άλλο είναι.
30: Ποτέ δεν ξέρει. Γιατί που σου κούβα, ότι μα αυτό με μα υποθέτει, Άννα. Άπαρα, τώρα θα μα μάθουμε.
29: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι σήμερα είναι γιορτή. Εμιλία, Έμιλιν. Η Έμιλιν Πάρις.
30: Μπράβο, χρόνια πολλά.
29: Μέσα γιορτάζει, κοπέλα.
30: Θα τη κάνει το τραπέζι ο πρωθυπουργό μα, που είναι και φαν.
29: Είναι στη Μύκονο, κάνει.
30: Στα λόγια μου έρχεσαι. Ήρθε το βουνό στο Μωάμεν. Λοιπόν, και φυσικά έχουμε και άλλε ειδισάρε πέρα από αυτή που επισκιάσε τα πάντα. Όπω το Ολυμπιακό Χρυσό Μετάλλιο το 1908 ήταν από 100% χρυσάφι, ενώ το 24% μόνο 1%. Η κρίση είναι εδώ, πληθωρισμό.
29: Γιατί μου το αναλύεις όλο τώρα, πρέπει να μου δίνεις λίγο ψωμάκι.
30: Σου έδωσα και το ψωμάκι, μην το βλέπεις, κρατιέμαι.
29: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί εκτός από πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις, ωραίους διαγωνισμούς και κυρίως έχουμε επιτυχίες. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
30: Φύγαμε.
31: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Τέτοια αγάπη δεν αξίζω λοιπόν. Και Παντελής Παντελίδης στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και...
1: Και πάμε και κράχτω.
0: Είναι η μέρα σου σήμερα.
1: Μπράβο μου, χρόνια μου πολλά.
2: Πάμε και κράχτω.
0: Για πες το.
1: Τι, εσύ να το πεις.
0: Εσύ είχες πει ότι έχεις τον μπαμ και κράχτο
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Ναι, μεσολάβησα κάτι τραγουδάκια. Ιωάννα Τούνης τις κάνες.
0: Το είδα αυτό, πολύ ωραίο το φόρεμα.
1: Εγώ το είδα και έχω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Χαρλαμπόπουλο. Μετά από τόσα χρόνια στο Σανίδη, επιτέλους το δεδομένο τον γνωρίστηκε και βρέθηκε στις
0: κάμερες. Τι ντροπή ήταν αυτό!
1: Εντάξει, μια βράβευση ο άνθρωπος δεν την αξίζει. Ηθοποιάρε, είναι από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Όχι, εντάξει, πέρα
0: γιατί
1: την πλάκα.
0: Συνεχίζει
1: την πλάκα. Δεν θέλω να κράξω την Τούνη. Ξέρω, δεν με πιστεύετε. Όχι, όντως ποτέ δεν ήθελα. Μπράβο της. Κάνει, είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει και μπράβο της και μαγιά της. Πολύτρια είναι η γυναίκα και το κάνει πολύ καλά. Έχω να κράξω όλους τους αυτούς που κράξαν την Τούνη. Είναι κραξέψιον. Είναι μπαμ και κράχτους.
0: Ποιος την κράξει.
1: Όλοι από κάτω. Κράτο το καθένα και κράτο το μακρύ και το κόντο του. Δεν σε ενόχλησε το εισιτήριο σου φάγε. Σε κάλεσε να κάνει και σου φάγε τη θέση με βίσμα. Πήγε η κοπέλα, αγόρασε ένα εισιτήριο, μπορεί να το κάνει και εσύ. Δεν τη στείλαμε εκπρόσωπο στην Eurovision, δεν την στείλαμε καν με του φόρου μα. Με τα δικά τη λεφτάκια πλήρωσε του φόρου και πήγε στι κάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αφήστε την βρε τα γάρια, ξέρω, είμαστε Έλληνες. Έχουμε φάει μας τη ζωή πίσω από μια κλειδαρότρυπα. Είμαστε ο λαός με τις περισσότερες, ο πιο κουτσομπόρης λαός και ο πρώτος σε μηνύσεις και ιδιωτικά δεδομένα. Ναι, είμαστε κατίνες εκφύσεως. Ας την ανακάνει τη ζωή της, κάντε σε ένα unfollow, ένα blog, κάτι για να μην τη βλέπεις αφού χαλιέσαι. Αφού σε χαλάει, τι το κάνεις. Μη βλέπεις την Τούνη. Υπάρχει πάντα και το unfollow. Αλλά σιγά μην το κάνεις unfollow. Είσαι ο πρώτος που την κάνει follow και έχεις βάλει και ειδοποίηση σίγουρα για το επόμενο της post.
0: Ξεθύμανες, αγόρι μου.
1: Τα έβγαλα από μέσα μου.
0: Εντάξει.
1: Να το πούμε αυτό για σένα.
0: Να πάμε σε επιτυχίες.
1: Να πάμε.
0: Φύγαμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα και χόρεψε. Σε αυτούς τους ρυθμούς θα πάμε σήμερα, Παρασκευιάτικο. Για φύγαμε.
1: Φύγαμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και διαβάζω ότι γίνεται νέα μόδα πάλι. Τρέντ παρακαλώ, τα βινίλια.
1: Τα βινίλια.
0: Άνα γεια σου, γιατί σου λέει όμως.
1: Γιατί.
0: Διότι το βινίλιο επιστρέφει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε μάθει στη γρήγορη μουσική και τώρα θέλεις λίγο να αναπολύσεις εκείνες τις εποχές ή βλέπεις και ακούς από τους δικούς σου και θέλεις αυτή την αργή μουσική.
1: Μωρέ, τι θέλεις. Όλοι λέμε θέλουμε την ηρεμία μας, αλλά με το που τη βρίσκουμε κάνουμε τα πάντα για να τη χάσουμε.
0: Αυτό κάτι μου θυμίζει και στις σχέσεις.
1: Εμένα μου λες. Βγάλε με ένα από τη ζωή, θα το χτυπήσω το τουάζι εδώ πέρα. Ο μανίκι, όλο το χέρι.
0: Όχι, αγάπη μου, θα λερώσει τζάμπα το χέρι σου.
1: Το έχω λερώσει και με χειρότερα, πίστεψέ με. Αλλά. Εγώ είναι, δεν σου λέω, ας πούμε τις πράσεις έλεγα με φίλους μου, παιδιά έχουμε καιρό να δούμε μια ταινία της Προκοπής.
0: Ναι.
1: Βάλαμε να δούμε τον Ονό.
0: Την ταινία της Προκοπής.
1: Του Κόπολα.
0: Ποιο από όλα.
1: Ταινιάρα. Το ένα, το ένα.
0: Α,
1: το...
0: ωραία.
1: Στα 5 λεπτά καθόμαστε και βλέπαμε σαρκάζο και τσαμουράι στο TikTok.
0: Τον εαυτό σου κάθεσαι και βλέπεις.
1: Ακόμη χειρότερα, αυτό σου λέω. Λέω, παιδιά.
0: Εγώ δεν μπορώ να με δω, εσύ γιατί σε βλέπεις.
1: Για να δω τι κάνω λάθος. Μετά από καιρό έχω αποστασιοποιηθεί. Δηλαδή μας φέρνουν μια Wagyu Α5 και εμείς καταλήξαμε να τρώμε.
0: Κοψίδι.
1: Ντόναλτς. Ντόναλτς. Εντάξει.

0: Αγαπημένος Νίνο και Θεός, το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Κουράγιο, κουράγιο αδέλφια Αλάνια μου εκεί έξω, που με την τρομερή την κίνηση. Γιατί σήμερα έχει αγώνα απέναντι εδώ πέρα, στο Μαρούσι, στο... Έλα, στο τελικό. Το, τέτοιο
1: το, έχει, το μεγάλο Final Four.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Ποιος ναι.
1: Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ.
0: Για να πες μου λίγο για το σπίτι σου, σε ποιος νοικιάστηκε σήμερα.
1: Έλατε. Έλατε σε ποιος νοικιάστηκε το σπίτι μου σήμερα.
0: Τι πιστεύεις ότι θα γίνει, εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Φενερμπαχτσέ. Το έχει πάρει Φενέρ για να το ξέρουμε. Αφού δεν σε πάρει τα στοιχήματα, βλέπει. Το λεπτό και έχω πάρει ρέντα.
0: Θε να βάλουμε ένα στοιχηματάκι.
1: Πάει μέσα.
0: Φενέρμπαχτσέ,
1: πα και βγάζει τα λεφτά από την Eurovision.
0: Σκιάζομαι. Όχι, 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ. Λίγα θα τα πάρει πίσω. Ωραία. Εγώ σου λέω να το πάρει Φενέρμπαχτσέ.
0: Εγώ είμαι στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Εσύ, και εκεί να μείνει, με συμφέρει. Με αφορμή όμω λοιπόν το Final Four, όπου ευτυχώ δεν είχαμε απρόπτω στο ΑΚΑ γιατί αν ραγίσει το γυαλί δεν ξανακολλάει. Παραπατσαστεί ο Γκλάσφλορ. Εγώ το είπα. Ο DPG θα τη είναι μασκό του Παναθηναϊκού, γιατί είναι το ίδιο άτομο. Δεν του έχει δει ποτέ μαζί την ίδια φωτογραφία.
0: Ισχύει.
1: Πίτερ Πάρκερ, Σπάιντερμαν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, τσακώνεται με του οπαδού του Ολυμπιακού. Α ελπίσουμε η ελληνική δικαιοσύνη να έχει πάρει τα μέτρα τη. Και εσεί όμω να πάρετε τα μέτρα σα, γιατί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τηλεκού, η ΑΒΕΝ μα θυμίζει πω η καθημερινή έκθεση των ήλιων στην πόλη ή τι διακοπέ απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invincible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρω.
0: Χάρη λοιπόν στο πατενταρισμένο φίλτρο 3 Sorb, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB, αλλά και το μπλε φως, παιδιά. Το μπλε φως υψηλής ενέργειας που και συνήθως το έχουμε, επειδή είμαστε σε τηλεόραση, στο κινητό, το ξέρουμε όλοι, σχετίζεται με την φωτογύρανση και τις πανάδες. Οπότε βρείτε το τώρα στα φαρμακεία. Μην το αμελείτε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα, τι κάνανε σήμερα.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Υπάρχει λοιπόν και το Fit Finder. Υπήρξε λοιπόν μια υπάλληλος, ξεκίνησε κουτσου-κουτσου να ανεβάζει λίγο τα ποδαράκια της. Δούλευε σε ένα φασφουντάδικο. Ένα
1: fast food.
3: Ανέβαζε ένα πεντικιούρ, μετά προχωρούσε από το πεντικιούρ. Και αυτή είδε ότι βγάζει λεφτά. Αυτοί όλοι οι ποδολάγνοι μετά έχουν και παραγγελιές. Δούλευε στο φασφουντάδικο, δεν είχε αφήσει την πρώτη της δουλειά. Και την πιάνουν λοιπόν μια μέρα να βάζει το πόδι μέσα σε ένα μπέργκερ. Παραγγελιά.
4: Βάλτο μέσα στο
3: μπέργκερ.
5: Τι θέλετε στο cheeseburger, μαγιονέζα, πόδι.
3: $350 τη δίνανε. Για τη φωτογραφία.
4: Έχω βρει εγώ κάτι ωραία σαν του Τσουαλέκου. Όποιο ενδιαφέρεται, βάζω. 41 νούμερο φορά.
3: Περίμενε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι πού το βάζει στο πόδι.
4: Μέσα στο σάντουιτ να το βάλω.
3: Στο στόμα κάποιου, α πούμε.
4: Τώρα κοίταξε με. Μην μου κάνει καμιά χράπ και μου το κόψει.
3: Θα πα στο Γιάννη με μέρα του. Γιάννη, έλα εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
4: Έτσι έχουμε πάθει.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantt. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN

0: Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Παρασκευή 22 του Μάη, χρόνια πολλά σε σένα, Λανάκι μου, και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου ή μπορεί να γιορτάζεις. Του Κουμεντάκου δεν είπαμε, την τη γυναίκα, Έμιλι, που γιορτάζει.
4: Έμιλι Κουμεντάκου Κουκουζά, φάει πάρει πετραλιά. Χρόνια πολλά, αγαπημένη influencer από τα αγαπημένα μου προφίλ. Δεν είναι όπως και του Βασίλη Κουμεντάκου. Δηλαδή είναι ο ένας με κερδίζει, η μία έχει την εικόνα, αυτός και τον ήχο. Πώς τα παντρέψαν έτσι, το γιν και το γιάνγκ.
3: Έλα μουντε.
4: Χρόνια πολλά τέλος πάντων, αρκετά με το κλείψιμο και. Ο ρυθμός, παιδιά, έχει το μεγαλύτερο διαγωνισμό στην ιστορία των ελληνικών Ερτζιανών.
3: Πάνω από 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Και τρέχει ακόμη που μιλάμε. Καλά, καταλάβατε το ραντάρ. Το ραντάρ το οποίο σήμερα έψαχνε μια μητέρα χωρισμένη με δύο παιδιά γεννημένη τον Ιούνιο. Και αν την έβρισκε, θα έπαιρνε 450 ευρώ. Οπότε θα τα έκλαιγε σε 5 λεπτά. Μάνι, για τα δέντρα των παιδιών. Δεν τη βρήκε. Δυστυχώς, αγνοείται η μαμά. Και αυτό ακούστηκε πιο τραγικό από ό,τι ήθελα. Και οπότε τη Δευτέρα πάλι ξαναξεκινάει το κοντέρ του ραντάρ από 150 ευρώ που λαζεστά. Δεν θα ψάχνει πάλι μάνα χωρισμένη με δύο παιδιά τον Ιούνιο, μία είναι του Αγενιού.
3: Δείτε λοιπόν.
4: Να το προτείνουμε εμείς καμιά.
3: Μείνετε. Σταμάτα, Αλέξη. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά μέσα από το Πάμε Πρωινό. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου δίνουν τρία και διαφορετικά στοιχεία και έτσι μπορείτε κι εσείς να. Δεν ξέρετε, να πάρετε μέρος στο ραντάρ. Μπορεί να ψάχνει εσένα, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
4: Εμένα συγκεκριμένα το πρώτο είναι άλλες μάνες. Γιατί αν κάτι ξέρω, είναι από χωρισμένες μάνες.
3: Λοιπόν, έλα, σάχλα. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούτε μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο και βλέπετε ό,τι γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς που έχουμε για την ώρα. Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
4: Εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: περί Ελληνίδου το ξέρεις, άλλωστε εξηγήστε μου και τι να σου πρωτεξηγήσω τώρα, περίμενε.
1: Τι βιώνουμε εμείς Παναγή, εμείς οι καψεροί, οι βάζελοι, 16 χρόνια λαφούζος.
0: Στέλνει
1: ένα τράκι είχαμε.
0: Περίμενε, στέλνει η Δάφνη και λέει: για την ψυχική μας λέει υγεία, είμαστε με τη Φενέρα λέξη.
1: Δεν
0: με τη
1: Βαλένθια,
0: με τη Ρεάλ, με όποιον. Γιατί παιδιά, ο Ολυμπιακός σας χαλάει. Δεν έχω καταλάβει.
1: Τι είναι. Το θέμα είναι οι διαιτητές με ποιον θα είναι. Γιατί άμα ακούσει και ποιους διαιτητές βάλανε εκεί πέρα, θα γελάσουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εγώ μόνο χειροκροτώ.
1: Εσύ περίμενε να δεις τι χειροκροτήματα έχει να ρίξει το βράδυ ο Άθας. Να παρακαλάς, να παρακαλάς να χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν κατάλαβες, όντε το κούμπο μου ευτυχώς παίζει σήμερα μπάσκετ με τους φίλους του.
1: Για να μην βλέπει τους
0: άλλους. Έχει το μπασκετάκι, τι είναι αυτά. Οπότε δεν θα δει τους άλλους και δεν θα ήθελε να το δει κιόλας. Είναι και Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις.
1: Μαύρο Παναθηναϊκός, παιδιά. Ένα μαύρο. Ευτυχώς θα κερδίσει και ένας Παναθηναϊκός σήμερα τουλάχιστον. Ο Άθας με τους φίλους του. Πού έχουν φτάσει αυτοί τώρα, τι είναι. Στο πέμπτο δαχτυλίδι.
0: Σταμάτα.
1: Πού είναι. Είναι ο μόνος άνθρωπος που παίζει 5 μάτς τη βδομάδα. Δεν το ξέρει αυτό πράγμα.
0: Όντως. Μου έχει φέρει ένα κύπελο και κάτι μετάλλια.
1: Στο κεφάλι.
0: Δεν ξέρω αν θα τα πουλήσουμε κάποια στιγμή αυτά ή αν θα μείνουν στο σπίτι.
1: Αμέσως, επολυμενέ, αμέσως. Ο άλλος ο κακομοίρης είναι με το κύπελο αγκαλιά και πανηγυρίζει και άλλοι κάθε και μετράει αντίκες.
0: Έκανα κύπελο, δεν έχει κερδίσει ένα αυτοκίνητο.
1: Πες την αλήθεια, το έχεις βγάλει ήδη δημοπρασία το κύπελο τώρα που μιλάμε έτσι.
0: Όχι, σταμάτα, μην
1: δεν είναι εκεί που νομίζω. Δεν θα το βρω online το κύπελο του Άθα.
0: Όχι.
1: Με τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα πάνω.
0: Όχι.
1: Ωραία. Θα ψάξω λοιπόν για αμάξι. Και θα πάω με μια βόλτα από το καζίνο της Πάρνηθας. Για να είμαι ακριβής.
0: Ναι.
1: Για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η τύχη κορνάρει στη μέση κλήρωση αυτοκινήτου.
0: Μπιτ.
1: Ακριβώς έτσι. Σαν τον ροντράνερ. Δεν θα σε προσπερνάει άνθρωπος για άνθρωπος.
0: Μπιτ.
1: Στην τύχη κλήρωση του αυτοκινήτου τουρίζεσαι σε καζίνο Μον Παρνές και μας περιμένει όλους να κάνουμε το δικό μας.
0: Μπιτ.
1: Ένα DFSK500. 5 Ιουνίου 12 το βράδυ ανεβαίνουμε στο βουνό και όλοι μαζί κάνουμε δυνατά.
0: Beat, beat.
1: Με δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη με το άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Επιστρέφουμε μέχρι να πεις.
0: Beep, beep.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά. Special guest, ο Νίκος Απέργης.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Για προπόληση εισιτηρίων, more.com. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επτό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη!
16: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Θεία, ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέρια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
23: Ρυθμός 949.
24: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Παρασκευή 22 του Μάη, μια πολύ σημαντική μέρα.
25: Μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, ειδικά για όλους εμάς τους βάζελους. Μια μαύρη Παρασκευή, η οποία θα μπορούσε να πάρει μερικές χρυσές αποχρώσεις, σαν αυτές που τρεμοπαίζουν δίπλα από το μπλε, από το μπλε της θάλασσας.
24: Έλα, σταμάτα.
25: Πολύ αγαπημένη μας φανέλα της Φενέρμπαχτσε.
24: Ποιητή, ποιητή.
25: Και μετά τον Οδυσσέα Λίτη θα έχουμε τον Οδυσσέα Λίτη. Αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα που πάντα ήθελα να πω. Με να σας δίνει τα στοιχεία μας για το Viber. Γράψτε μας ευχές για την Φενέρ, ευχές για τον Ολυμπιακό, ό,τι ευχές για τέλος πάντων στο 6937-949-949.
24: Η Μαρία και... Μαράκη σε πρόλαβε. Λέει, αγόρι μου, άλλαξε ομάδα επιτέλους.
25: Δεν είναι τόσο εύκολο.
24: Κάνε με για σένα να ξεχάσω το όνομά μου.
25: Πιο εύκολο. Κοίτα, πιο εύκολο αλλάζω φίλο παρά ομάδα από μία ηλικία και μετά. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις να συνεχίσουμε
24: λοιπόν,
25: έτσι.
24: Λοιπόν, ήρθε η ώρα η ωραία η τίμια.
25: Ποια? Πώς τόλμησα που να μου ξαπεράσει από το μυαλό. Μπαμ και κράχτο, κυρίες και κύριοι.
24: Τι μικρή μεγάλη. Μπαμ και κράχτο, καλέ.
25: Είμαι ηλίθιος, βλέπεις.
24: Το ξέρουμε αυτό.
25: Κάνε μια σάξη, ξεχάσω το όνομά μου.
24: Σημείωσε και τον αυτό.
25: Μετά από δύο χρόνια, σημειώνω αυτό το όν. Θα μάθω επιτέλους το δεύτερο διαγωνισμό της εκπομπής μας. Πού είμαι.
24: Ο πρώτος είναι.
25: Αγνοείται. Δεν θα χαλάσουμε εκεί.
24: Είσαι σίγουρα, Λάνη.
25: Ναι.
24: Είσαι σίγουρα, Αλέξη Μαρκάζος.
25: Όχι. Όχι. Δεν ξέρω, είδα ότι δεν είδα.
24: Ποιος λατρεύει το σούσι, ήρθε η ώρα για να παίξει το παιχνίδι του Αλέξη Μαρκάζου. Πού είμαι.
25: Δεν φαίνεται, κτήμα μου το έκανα. Παίρνεις τώρα τηλέφωνο στο 2-10-68-35-722. Σου βάζουμε τρεις ήχους, μαντεύει σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι που τους ακούς, τέλος πάντων, αδερφέ. Και έτσι μαγικά κερδίζεις 50 ευρώ τώρα επιταγή για Wagamama να πας να φας σούσι σαν να μην υπάρχει αύριο, μέχρι να βγάλεις λεπτά.
24: Ψήθηκα.
25: Και πώς να ψήθηκες. Αυτό για σένα, φίλε ή φίλοι που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε. Πάε.
0: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να...

0: Σαν λοιπόν και παίρνω την ευθύνη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
1: Παίρνουμε την ευθύνη για τον διαγωνισμό μας. Είδες πόσο καλύτερα τώρα που το έκανα πρόβεσο όλο το διάλειμμα.
0: Βέβαια. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιο είναι στη γραμμή?
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα.
1: Γεια σου.
0: Έχει το αγαπημένο μου όνομα γιατί είναι τη μαμά μου. Για πε μα από πού μα τηλεφωνεί.
3: Παίρνω από το Κουκάκι. Μόλις σχόλασα και πάω για καφεδάκι με μια φίλη.
1: Α, μια χαρούλα. Έχετε γεμίσει Airbnb εκεί πέρα, έχει μείνει τίποτα να αγοράσουμε. Γενικά είστε ένα γιγάντιο Airbnb, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει.
0: Είναι, όντως.
1: Το Κουκάκι έχει περισσότερα Airbnb από ότι Κόρινθος πιτσαρίες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Όντως.
1: Λοιπόν, έτοιμη να παίξεις που είμαι. Θα σου βάλουμε τρεις ήχους και θα μαντέψεις. Ξέρεις τους όρους. Ωραία, μπράβο. Θα το κρίνουμε τώρα.
0: Πάμε.
4: Κι άλλος επισκεπτηρίου.
5: Πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή.
0: Θα ήθελα να το ακούσω ολόκληρο. Έλα.
1: Το βάζουμε μετά.
0: Για πες μας, Κατερίνα.
3: Μήπως είναι τη φυλακούλα.
0: Τι μήπως.
1: Αποκλείεται. Πώς ήρθε.
0: Εκκλησία έκλεψε σήμερα.
1: Τα πέσαμε.
0: Δεν δυσκολεύτηκες?
3: Όχι καθόλου.
1: Το δύσκολο να βγεις, όχι να πεις.
0: Κράτησε το, είναι καλό.
1: Να σημειωθείς τα πρακτικά.
0: Κατερίνα μου, τους αρέσει το σου στο τρως?
3: Πάρα πολύ, τρελαίνομαι.
0: Αλήθεια, με αγάπη.
1: Και να μην σου άρεσε τώρα, δεν έχεις άλλη επιλογή.
0: Με αγάπη από το ρυθμό, μια δωρε επιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θέλεις, Γουαγκαμάμα. Θα σου έρθει μήνυμα με αγάπη και να σε ενημερώσω. Το δικό μου το αγαπημένο, μιας και δουλεύει στο Κουκάκι, είναι στην Αιώλου. Είναι λίγο πιο πάνω. Μου είναι προς Κολωνάκι με Εξάρχεια σύνορα εκεί.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, απολαμβάνεις καθημερινά, αν θέλεις, All You Can Eat Sushi μόνο με 15,90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ, να ξέρεις. Είναι ιδανικό για όλους όσους αγαπούν το σούσι. Και
3: το αγαπημένο του Μαρκάζου, ε?
1: Με διαφορά.
0: Το κατσουκάρι, καλέ.
1: Το κατσουκάρι. Ό,τι ακούς είναι χτισμένο από κατσουκάρι.
0: Έχει πολύ, να σου πω. Έχει και φανταστικά κοκτέιλ. Να πάτε να περάσει το ωραία. Θα σου έρθει μήνυμα κλείνοντας το κινητό σου, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να
1: έχετε. Τίποτα. Ασόψε το παιδί, το στήσαμε να πάω να φάω το κατσουκάρι. Γερή είσαι. Αλλά μετά ποιος με βγάζει τη φυλακή? Άντε, φιλιά.
0: Γεια σου, Κατερίνα μου. Γεια σου. Δεν θέλω να έχεις άμυνες, εντάξει.
1: Πότε είχα?
0: Έλα, Ζήνα.
1: Πέφτουν όλες σαν σε κοιτώ άνα μου.

Ρυθμός 949.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν, το ξέρετε, το έχετε ακούσει και το έχετε αγαπήσει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και μόνο σπουδαία events όπως τις μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία που κορυφώνται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή, το κατάφερα την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Και το Υπουργείο Υγείας αλλά και η UNICEF σας προσκαλούν όλους και όλες σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Γεμάτο μουσική, γεμάτο δράση και ενημέρωση για όλους μικρούς και μεγάλους.
0: Εκεί θα βρίσκεται φυσικά και ο ρυθμός 949 ολοζώντανα με το Πάμε Πρωινό, την Μπέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Φαλίδου και το Βασίλη Φουρτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο, να ανεβάζει έτσι την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά, για νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Οπότε μην το χάσετε, παιδιά, 30 και 31 Μαΐου όπως προείπα στο Smart Park. Μπορώ να λέω ιστορίες, πρέπει να κάνω μια δικαιότητα με τις περιπέτειες μου πρακτική. Εκεί να δεις περιπέτειες ψυχικής υγείας, αλλά άλλη στιγμή αυτό δεν μας αφορά.
0: Ας πάμε για επιτυχίες, γιατί δεν μας βλέπω.
1: Θα χάσουμε τη δική μας ψυχική υγεία στο τέλος.

0: Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, χρόνια πολλά και στο κορίτσι μας για χθες που γιόρταζε.
1: Πολλά, Α, ξεχάσαμε να πούμε από όλες τις Έλενες την πιο σημαντική.
0: Και την πιο σωστή.
1: Και μέρες που είναι κιόλας μας έφερε και την πρωτιά, Ξεχνιόμαστε, πάμε σαν άλλοτε.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετίσματα και σε άλλη Έλενα.
1: Ναι.
0: Για την ακρίβεια, Ελεάνα Τρυφίδου, τα χαιρετίσματά μου λέει κάθε φορά μας ακούει και χαίρεται με τον Δημήτρη, το φίλο από τη Ζηρίχη. Βλέπω, έχει στείλει μήνυμα, θα το διαβάσω πιο μετά.
1: Τι θέλει πάλι, όλα λοιπόν, τα έχει μαριωρεί, ο Δημήτρης μας έλειπε.
0: Η Μαρία Μαράκη έχει στείλει και λέει: Μαρκάζω, κάνε τα κουμάντα σου να δίνετε δώρο σουβλάκια, άκου εκεί σούσι, ήου.
1: Πέστα, ρε Μαρία.
0: Επίσης λέει: Θα έρθω εκεί με κασκόλ του Ολυμπιακού.
1: Κάντε αυτό και θα σε περάσουμε σουβλάκι. Να πω μια ειδισούλα.
0: Προμότα ρέτη.
1: Ωραία. Το σπέρμα, βάσει έρευνα, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες. Σε λίγο θα το πουλάμε και σε φαρμακεία.
0: Δεν θα ήθελα
1: τώρα
0: να το
1: προμοτάρεις. Τώρα και με γεύση γράσο.
0: Δεν θα ήθελα να το προμοτάρεις αυτό.
1: Είναι σε έλλειψη στην αγορά, έτσι κι αλλιώς.
0: Πάμε σε break και επανερχόμαστε, γιατί θα με πετάξουν έξω.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
13: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
18: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
17: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
18: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
21: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετική

0: βράδυ 22 του Μάη, αλλά αν ήμουν να συγκροτήσουμε την καλύτερη συντροφιά της πόλης.
1: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Τα δικά σας στο Viber, στο 6937-949-949. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και φυσικά, soundist.gr, κάτω τους ρυθμούς 949, για να μας ακούτε και online σε περίπτωση που είστε στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Και όλοι
0: πόσο
1: μαζί
0: είναι,
1: θρυνούμε.
0: Πόσο είναι,
1: προς το
0: πόσο
1: παρόν είναι 32-20 χάνει Φενέρ. Δεν το λέω
0: γιατί,
1: να πω,
0: γιατί δεν τολμάς να πεις ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός.
1: Είμαι τόσο κομπλεξικός βάζελος. Και δεν με πονάει τόσο που θα το σηκώσει μέσα από το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Αλλά
1: ο άλλος από τη Ζυρίχη, ο Βλάκας, δεν θα τον αντέχω. Ο μικροτσούσος θα τον
0: κρεμάσει. Μίλα όμορφα για το κοινό.
1: Θα κρεμάσει, όχι ότι θα φανεί
0: τίποτα.
1: Μίλα
0: όμορφα.
1: Σαν λάβαρο θα κρεμάσει. Από αυτά που κρεμάζει το σεφ, ξέρει αυτός.
0: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες. Τώρα θα έρθει σε λίγο η αγαπημένη Αναβίση και το Αιγαίο, Νίκος Οικονομόπουλος. Και φυσικά τώρα δυναμώστε. Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρώτο ακούσαμε αποκλειστικά. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και αυτό μας το ζήτησε, ξέρεις. Αγαπημένος Θόδωρος. Θόδωρος από την Ελευσίνα για όλους εμάς.
1: Όχι ο Κυρθόδωρος.
0: Ο Κυρθόδωρος.
1: Έτσι θα τον λες. Με ονοματεπώνυμο τον άνθρωπο.
0: Κυρθόδωρε.
1: Με το βαφτιστικό του Κυρθόδωρος.
0: Και μου είπε να σου πω ότι ξέρει και μιλάει και γερμανικά.
1: Κυρθόδωρε, αν ακούς, θέλω απόδειξη τώρα στον αέρα. Να πάρεις τώρα στο 210-68-35-722 και θα ονομάσουμε αυτήν εδώ την ενότητα της εκπομπής μαθαίνοντας γερμανικά με τον Κυρθόδωρο.
0: Σταμάτα και εσύ.
1: Εντάξει, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή όμως εμένα δεν μου αρέσει αυτό το γερμανικό που βγαίνουν τα ζευγάρια έξω άλλη. Και πληρώνουν μισά-μισά.
1: Α, αυτό το γερμανικό λέμε, όχι, αυτό μου αρέσει.
0: Αυτό εννοώ. Σ' αρέσει να πληρώνουν τα ζευγάρια μισά-μισά. Παρεξηγήσαμε
1: τους ανθρώπους, ναι. Το γερμανικό νομίζω από το στρατότη μου λέει, από τότε έχω το ακούσει.
0: Εννοώ αυτό. Και η ΕΚΟ μας λύνει τα χέρια.
1: Καλωσορίζει το Eco Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά συγκεκριμένα για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεται.
0: Σήμερα και αύριο.
1: Μπράβο. Εφοδιάζεται με Eco Premium το 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του Eco Smile.
0: Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια.
1: Μπράβο. Κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Με ένα σμπάρο τρία τριγώνια. Η Eco Smile 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην τυχόν και χάσετε την προσφορά γιατί θα χάσετε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου. Π.χ. κερδίζει τώρα Ολυμπιακό στο Final Four. Δεν θέλεις να πάρεις φόρα, να φύγεις με τα μάξι μια βόλτα, θέλεις. Να ξεχάσεις, αδερφέ. Μέχρι το σεφ και πίσω. Θέλεις, πώς δεν θέλεις.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Τρεις εργενίδες. Άχρηστη. Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: ΟΠΑ Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. ΟΠΑ Festival Powered by the E.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ePapucha ξέρει.
14: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
17: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
16: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
18: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
19: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ρυθμό 949.
1: Καλώς ήρθατε, εδώ είστε, στα καλύτερα χέρια σας έχουμε στα ΟΠΑΟΠΑ, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τις 8, εσείς έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα, Παρασκευή 22 του Μάη.
2: Ελάτε τη γιορτάσουμε όπως αρμόζει, με μια ακόμη ευχή για νίκη της Φενέρ στο μεγάλο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και με τα δικά σας μηνύματα, με προβλέψεις, ποιος πιστεύετε θα πάρει αυτό το Final Four, για να ακούσω.
1: Σταμάτα.
2: Όχι ότι δεν μπορώ να προβλέψω, στο 697-949-949 την ώρα και τη στιγμή. Και φυσικά, soundist.gr κάτω ρυθμό 949. Για να μας απολαύσεις και online, βρε αδερφέ.
1: Έχουν έρθει μηνύματα βροχή. Βλέπω εδώ ο Μάριος στέλνει από το Ρέθυμνο το αγαπημένο. Γεια σας, Αλάνια μου, τι θα κάνετε το σουκού.
2: Οι παραλίες θα μας στέλνει ή τον Ολυμπιακό.
1: Και
2: δεν
1: μας
2: έχει,
1: και μας έχει στείλει και πολύ ωραία φωτογραφία με τη θάλασσα εκεί.
2: Ναι, παίξει κι άλλο με τον πόνο μας.
1: Εμείς εδώ στη ρουτίνα. Πολλές φορές, Μάρια, είναι φανταστική η ρουτίνα, πίστεψέ με.
2: Όχι στη δικιά μας περίπτωση. Για άλλον, έχουμε ακούσει γενικά ωραία λόγια. Περιμένουμε να τα δούμε και στην πράξη.
1: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας ο Βασίλης Καράς. Τώρα όμως δυναμώστε. Κατερίνα Λιόλιο και κάνει το λογαριασμό όπως ξέρει. Ολόσωστα. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη. Εκτός από αυτές που θα ακούσετε εδώ.

0: Βασίλης Καράς και δεν μετανιώνω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και στην υγεία σου.
1: Στην υγεία μου.
0: Στην υγεία σου.
1: Καλό πιο τι.
0: Στην υγεία.
1: Μέχρι τώρα πάει πάρα πολύ καλά το μάτς για τον Ολυμπιακό. 44-24 μόλις έβαλε κι άλλο δίποντο.
0: Α, ωραία.
1: Μπράβο, σε καλή μεριά.
0: Να σου πω, άμα θέλαμε να ακούσουμε αθλητικό ραδιόφωνο, το γυρνούσαμε. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Κοντά είμαστε. Τι έλα που δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ έχω μόνο να πω ότι αυτή τη στιγμή οι προσευχές μας είναι όλες με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Με τον Ολυμπιακό, ντροπή σου.
1: Όλων μας. Καλά, εντάξει, δεν θα
0: Δεν είσαι Έλληνας.
1: Είμαι πάρα πολύ άνθρωπος.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μαρίτα που στέλνει καλησπέρα, Λάνια μου.
1: Καλησπέρα.
0: Νατάσα και καλησπέρα, το όνομα τεπώνυμό της και Μαρία. Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια
0: και η Μαριάνθη.
1: Καλώς το γυναικονίτη. Γεια σας.
0: Καλησπέρα και καλή μας λέει Παρασκευούλα. Γεια σου, βρε Μαριάνθη, με το ωραίο χαμόγελο.
1: Πού το ξέρεις, τι είσαι ορθοδοντικός.
0: Βλέπω, παιδί μου, εδώ στο Viber τη φωτογραφία της γυναίκας. Τι είμαι, ορθοδοντικός είμαι.
1: Με το ωραίο χαμόγελο, είπα κι εγώ.
0: Μην πω καμιά κουβέντα καλή.
1: Είπες.
0: Και στη Μαρίνα καλησπέρα.
1: Του χρόνου πάλι.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, εμείς τώρα θα πάμε σε επιτυχιάρες.
0: Θα πάμε. Λίγο ο Γιώργος Γιαννιάς.
1: Τόσο
0: ο Χρήστος Μάστορας. Δυναμώστε τώρα, γιατί έρχεται Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρούκος στην παρέα μας. Με σένα πλάι μου μπορώ, Αλέξη Μαρκάζου.
1: Κατάς με τα προβλήματά του.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι κάποιον.

0: Άντε, άντε, μην αργείς λοιπόν και ο Γιώργος Γιαννιάς εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο πτυχής. Να πω κάποιες καλησπέρες.
1: Να πω. Δώσε καλησπέρες στο λαό. Τι έγινε?
0: Θα το διαβάσω μετά αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι.
1: Άντε, άντε.
0: Και χοντρός και βάζελος. Πόσα χάλια θα σε βρουν.
1: Άστα ρε, άστα. Μόνο εσύ δεν με έχεις βρει ακόμη. Να τριτώσεις το κακό. Μόνο εσύ δεν με έχεις βρει. Εσύ γιατί είσαι Ζηρίχη, φίλε μου? Έχεις δει τις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες του γάβρου και πήγες εκεί πέρα να τις απομυθοποιήσεις τελείως? Εξάγουμε πολιτισμό όμως, έτσι. Τα μεγάλα μυαλά φεύγουν έξω. Δες το Δημήτρη. Ευτυχώς τα μεγάλα μυαλά με τα μικρά πουλιά.
0: Λοιπόν, ντροπή σου.
1: Και μια που λέω για μεγάλα μυαλά, ναι, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο. Παίζεται και στο Ζάπιο.
0: Α, για πες με ενδιαφέρει.
1: Έρχεται η ΔΑΠ, ναι, και σας περιμένει όλους και όλες στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Το οποίο πέφτει την Πέμπτη 21.
0: Ξεκίνησε από την Πέμπτη.
1: Ξεκίνησε από την Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή
0: 21.
1: Με το τέλος του Final Four. Αγγίξτε λοιπόν τις βρύσεις στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμαστε τα ανακλαστικά σου ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος φυσικά είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστικότατη για όλους. Αυτό έλειπε. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπάει δυνατά.
0: Τουκ τουκ.
1: Η δικιά μας θα σταματήσει σε λίγο. Μόνο αυτό δεν ξέρω.
0: Γιατί να σταματήσει, παιδί
1: μου? Αναλόγω ποιο θα του σηκώσει. Φαντάζομαι τώρα να έχουμε το Δημήτρη από τη Ζηρίχη να πανηγυρίζει. Δεν μπορώ. Είναι μερικοί χαρακτήρα. Πάντα το κακό πρέπει να κερδίζει, να χάνει.

0: Άσε το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Γλυκό μεθύσι στα Βέντο και Ευαγγελία στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, εδώ.
2: Φυσικά, με τις καλύτερες ειδισάρες για όλους σας, βρε τρελόπεδα, να χαθείτε να χάνεστε.
1: Τι έχεις να πεις να χαθείς να
2: χάνεστε? Έχω τα πάντα. Έχω
1: δεν μας έχεις πει για τον αγώνα
2: το
1: πόσο είναι
2: μωρό,
1: ακόμη.
2: Ούτε θέλω. Δεν βλέπω, θα δω κατευθείαν το τελικό σκορ. Μια και καλή.
1: Για πες.
2: Βασικά θα μπορούσα να σα ρωτήσω του Γιανακόπουλου. Δεν χρειάζεται να το μάθω.
1: Σταμάτα, καλέ
2: και εσύ. Θα κερδίσουν, αυτοί είναι ικανοί να κερδίσουν Final Four και να κάνονται όλοι στην απονομή πάνω από το κινητά του για να βλέπουν το story του DBG. Λοιπόν, γεννήθηκε το πρώτο μωρό στον κόσμο με DNA από τρία άτομα. Κάντε τρίο. Εσεί που λέτε ότι. Κάντε τρίο, κάνει καλό. Έχει κρατήσει μια. Ο πλανήτη έχει γίνει ένα γιγάντιο κρεβάτι. Θα μπορούσε να το ονομάσουν Απόλλων. Πάρ του ζωμωρό.
1: Τι λες, παιδί μου.
2: Κοίτα, αφού δεν καυγίζει, πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
2: Είδες, είναι ομαδική υπόθεση η σύλληψη ενός παιδιού. Και η αντισύλληψη. Ναι. Αλλά ναι, κυρίως η σύλληψη.
1: Δεν χρειάζονται δύο σίγουρα.
2: Απίστευτο. Αυτό το έλεγα εγώ παλιά που με ρώταγαν από πού είσαι και του έλεγα Κεφαλονιά, Καλαμάτα, Κύπρος, Πόντος. Σε τούζα με συλλάβανε.
1: Παναγία μου. Λοιπόν, παιδιά. Πόσο έχει ο μήνας, ξέρουμε, 22. Άρα από σήμερα μέχρι και τις 24 Μάη το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055, φυσικά στο Regency Casino Montparnasse.
2: Με ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας, με πλούσιο μπουφέ, λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, αρίμπα, νάτσος και σάλσα βέρντε και πίκο ντεγκάλο και τσίλι κονκάρντε. Εγώ το βλέπω σαν ταχύτητα μαθήματα ισπανικών.
1: Το κατάλαβα.
2: Πόγιο αχουμάντα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Να είναι καλά τα ιταλικά μου.
1: Ζήστε λοιπόν τη φωτιά, τα αρώματα και τα φιέστα του Μεξικού στο 1055.
2: Και για κρατήσεις πάρτε όπως είστε στο 210-24-21-055, Viva Mexico, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άν των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, παίρνουμε παρουσίες.
3: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
4: Φωτιά με φωτιά.
3: Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Συντονίσου στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
4: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
3: Χορηγός της βραδιάς, η La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε
11: μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.
13: Φόρα επί 4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα.

0: Στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονίστηκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια λοιπόν πριν το ρολόι χτυπήσει 8. Ντον, και εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ ακόμη.
7: Γιατί περιμένουμε τα μηνύματάκια σας.
6: Α, μόνο γι' αυτό είσαι εδώ.
7: Γιατί άλλο.
6: Για να κρατήσει την τροφιά. Γιατί. Άσχημα είναι τα δυο μάτια τα μελή.
7: Μια χαρά είναι τα μελή. Τα μελή τα μάτια σου. Εσείς όμως δεν μας έχετε στείλει, μας έχετε παραμελήσει. Στο 6937-949-949, το Viber του ρυθμού. Και φυσικά soundist.gr, κάτω του ρυθμού 949, για να μας απολαμβάνεις και online, βρε αδερφέ.
6: Λοιπόν, έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πάνο Κιάμο. Πάνο Κιάμο σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Το ξέρετε, το αγαπήσατε και το παρακολουθείτε την Κυριακή 24 του Μάη, τώρα στις 9 το βράδυ. Συντονίστε το επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, ρυθμό Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up showman από ποιον άλλον. Θοδωρής. Θοδωρής, λέω. Όχι, μα πόσο θα κάνει ο Θοδωρής.
7: Παρουσιάζει ο Θωμάς Άμπρας, σαν τεστάντα από κομίλια Θοδωρής Μαραντίνης.
6: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τι να πούμε, ψέματα να πούμε.
7: Καταπληκτικό.
6: Λοιπόν, χορηγός της βραδιάς η Λαβίαν Ρόουζ by Δήμητρα Κατσαφάδο και μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E.
7: Αφού τον βάλαμε για να τραγουδήσει, και όλες τις θέσεις του τραγουδιστή, καλά είμαστε.
6: Το έκανε.
7: Όχι το Μαραντίνη, το Ζάμπρα.
6: Καλά, δεν τον έχει ικανό. Δεν τον έχει ικανό.
7: Ένα τρόπο υπάρχει να μάθουμε. Να πάτε λίγο πέρα να το απολαύσετε, η διεισόμαση.
6: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται τώρα στην παρέα μας Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Τι κι αν είναι Παρασκευή. Τι ωραία που είναι η Δευτέρα όταν την ακούσα από τον Αντώνη Ρέμο, ε.
7: Μέχρι να τη ζήσει. Εκεί εκτιμά την Κυριακή.
8: Το ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τι κάνεις λοιπόν, τι κάνεις αγαπημένη Ζόρζεφιν και Νίνο, εδώ
1: μια
0: στο
1: επιτυχία, μία απάντηση που όλοι σκεφτόμαστε, απλά κανείς δεν λέει στον αέρα τουλάχιστον.
0: Τι κάνεις Αλέξη?
1: Τι παιδό και την πιάνεις Ανά, ορίστε, έχασα.
0: Τι απάντηση ήταν αυτή καλή?
1: Πάντα όταν σου λένε τι κάνεις, η πρώτη απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό ποια είναι?
0: Όχι, δεν είναι αυτή.
1: Κακός! Κακός, τώρα θα το θυμάσαι για πάντα όμως.
0: Άλλο θέλω να θυμάμαι για πάντα.
1: Τι θες να θυμάσαι για πάντα?
0: Τη μεγάλη φεστιβάρα που γίνεται 4 του Ιούνιου και συγκεκριμένα το OPA Festival.
1: Powered by Day.
0: Άνα, γεια σου.
1: Παιδιά, μιλάμε για άλλη φάση, έτσι. Θα είναι εκεί πέρα πάνω στη σκηνή Τσαλιγοπούλου, Οτραρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και μιλάμε για φεστιβαλάρα, όπως είπε και η Άννα, γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και για να κλείσει τις προσκλησούλες σου, μπαίνει στο soundist.gr για να κερδίσει διπλή πρόσκληση και να γίνει μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού ολάκερης, μα ολάκερης της πόλης.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας, να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο, στο γενίτσαρο.
1: Τρίωρο φωτιά και λαύρα με την αγαπημένη μας Έλενα, 8 με 11 για το καλύτερο, το ιδανικότερο κλείσιμο θα λέγει κανείς, και τούτης εδώ της εβδομάδας το ρυθμό 949, το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναλάβει την περάτωσή του ο ένας και μοναδικός Νίκος Χαλκούσης. Την αποπεράτωσή του ο Νίκος Χαλκούσης από τις 11 και μετά με τις επιτυχιάρες του.
0: Εμείς ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Λένε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν το Σαββατοκύριακο και θα έχει βροχούλες. Να προσέχετε.
1: Θα βρέθηκε καρέκλα στο ΆΚΑ. Περίμενε, δεις τι έχει να γίνει εκεί.
0: Λοιπόν, ραντεβού καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Καλά να είμαστε Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα. Πολλά φιλιά, καλό σουκού, καλά μυαλά, καλά κρασιά, καλά μπάνια.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
3: Το

0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή τη Λυδία.
4: Έχουμε το μπραντ με του κουμπάρου.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
7: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι... Θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Τρεις Εργένιδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
18: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
22: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
21: Και από communication skills?
22: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
21: Ηγετικά προσόντα?
22: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
21: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
23: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.
0: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
24: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
25: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
25: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
24: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
25: Τι έκανες?
24: Έβαλα προτέργεια.
25: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
25: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
24: Έτσι.
25: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
24: Να, εδώ.
25: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
24: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, καλό βράδυ να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή, 22 Μαΐου. Λίγο περίεργα τα πράγματα γύρω από το ΟΑΚΑ, ειδικές ρυθμίσεις, ένας χαμός λίγο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά μην στεναχωριέστε. Αρχικά, γιατί το Σαββατοκύριακο, ας μην κρυβόμαστε, είναι μια ανάσα πια μακριά, και γιατί έως και τις 11 θα κάνουμε μαζί παρέα. Έχω να μοιραστώ μαζί σας μόνο ευχάριστα νέα και φυσικά θα ακούσουμε πολλές επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και φύγαμε αμέσως για να ακούσουμε σε λίγο Μέλισσες Νίκο Βέρτη. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες, χαμός και απόψε.

Τρελαίνω με Γιώργος Μαζωνάκης, οι άντρες δεν κλαίνε, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω τα σως για τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα για την Τρίτη 26 Μαΐου, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε φανταστικά και θέλω να είστε και εσείς εκεί. Μιλάω φυσικά για το νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την Ήβη Αδάμου, αυτή την εκρηκτική και πολυδιάστατη τραγουδίστρια, την Ήβη Αδάμου, Special Guest Ταβέντο. Και όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν την Τρίτη 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Τώρα βέβαια δεν σας είπα το πιο σημαντικό. Πώς θα είστε κι εσείς εκεί? Για να διεκδικήσετε λοιπόν διπλές προσκλήσεις, μπείτε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Τόσο απλά τα πράγματα για να βρεθείτε στο νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Είδατε τι ωραία πράγματα μοιράζομαι μαζί σας. Έχω κι άλλα να σας πω. Προς το παρόν όμως θέλω να δυναμώσετε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Πάνω Κι Άμμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και τη γαρμπία σε ένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, ειδικά αυτό το διάστημα, είναι κάτι που θα μας κάνει να ξεσκάσουμε, να ξεδώσουμε, να χορέψουμε, να μυρίσουμε λίγο καλοκαίρι, λίγο νωρίτερα. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να πάμε σε πανηγύρι. Βέβαια, για να λέμε αλήθειες, στα πανηγύρια πίνουμε τις καλύτερες μπύρες. Αυτό είναι μια γενική αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν και στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή σήμερα και αύριο, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα λοιπόν θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας ρωσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DEI. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε? Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ

0: Έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
1: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
7: Αυτό το αστείο ότι βρέχει κάθε Σάββατο, ειλικρινά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Καλώς ήλθατε, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου, αλλά γιατί το λέω αυτό για το Σάββατο? Γιατί διάβασα ότι και αύριο θα έχει βροχές και μάλιστα όχι μόνο εδώ στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα πρέπει αυτό να σταματήσει. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή ο κάθε φορά που διαβάζω κάτι δυσάρεστο, θέλω αμέσως λίγο να το ανατρέπω. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Be Well Festival by Allwin που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου, το ΆΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Για να κερδίσεις λοιπόν διπλές προσκλήσεις, στείλε Be Well στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα Δέσποινα Μανδίνα, μ' αγαπάς με αυτή την τραγουδάρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και το είχατε ακούσει πρώτη και αποκλειστικά εδώ, απλά το λέω.

0: Πάνω με Ελένη Φουρέιρα, αεροπλάνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και έχω να σας πω ότι μπορεί αυτός ο μήνας σιγά σιγά να τελειώνει, γιατί σήμερα 22 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα πάει και ο Μάιος. Ο Ιούνιος λοιπόν, ο οποίος έρχεται, όχι μόνο για τα καλά θα μας βάλει στο καλοκαιράκι, αλλά έχει τόσα πράγματα που είναι να πάμε, τόσες ωραίες καλοκαιρινές μουσικές εξόδους. Και μάλιστα εγώ έχω ξεχωρίσει την καλύτερη και θα σας την προτείνω αμέσως τώρα. Λοιπόν, την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, που είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Δηλαδή, τι εννοώ. Εκεί θα βρεθούμε στο OPA Festival, λοιπόν, Powered by Day, και στη σκηνή πάνω θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα είναι εκεί και η ξεχωριστή Ότρα Ρώτα και η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο θα πάμε, θα περάσουμε φανταστικά. Θα είναι μαγικά, γιατί είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Τι άλλο χρειαζόμαστε, λοιπόν? Χρειαζόμαστε και μια πολύ ωραία παρουσίαση, αλλά και αυτή την έχουμε. Γιατί παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Και τι μπορείτε να κάνετε? Γιατί εγώ θέλω να σας πω πως μπορείτε να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε λοιπόν στο soundist.gr και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα που εγώ δεν θέλω να τα χάσετε. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
1: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: Διερωτάμενοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλιτ. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
17: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
16: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
17: Για να δω.
18: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
19: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
22: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
25: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
26: Έχω έρωτα με το ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρασκευή, επιτέλους, Παρασκευή 22 Μαΐου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βλέπω αυτή τη στιγμή στο χάρτη. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο θέμα στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, στον Πειραιά τέτοια ώρα είναι λογικό να γίνεται ένας χαμούλης και μετά από όλα αυτά που έγιναν στο ΆΚΑ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας πω ότι λίγο έτσι στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί βλέπω κάποια μικρά μπορντοροδοκόκκινα στους δρόμους. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Επίσης, όλα καλά και για τα νέα για τον κοινωνικό τουρισμό, γιατί αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Οπότε, αν περιμένατε αποτελέσματα, μπείτε να δείτε αν είναι και το όνομά σας εκεί. Τώρα, αφού είπαμε τα χρήσιμα και τα πρακτικά, πάμε τώρα στα ανεβαστικά, γιατί θα ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο, στα Βέντα με Αναστασία, Γιώργο Γιαννιά, Ήβη Αδάμου και τώρα Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα. Είπε στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Να την προσέχεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο Σάββατο, τόσο μαγικό το Σάββατο που τόσο το περιμένουμε, να καθίσουμε στον καναπέ μας, να αράξουμε με το αμόρε μας, μόνοι μας, με την παρέα μας, με το σκύλο μας, με τη γάτα μας, με όποιον τέλος πάντων επιλέξουμε. Και νομίζω ότι το Σαββατάκι χρειάζεται και κάτι ακόμη όμως. Λοιπόν, αυτό το κάτι ακόμη θα σας το πω εγώ αμέσως τώρα. Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού. Νύχτα εκτός ρυθμού, λοιπόν, ο Πάνος Κιάμος θα είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Έρχεται λοιπόν στην τηλεόραση του Αντένα αύριο Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, και παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε, τι κάνουμε Σάββατο 23 Μαΐου? Καθόμαστε στον καναπέ μας, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, βλέπουμε Αντένα φυσικά, για να απολαύσουμε το Νύχτα εκτός ρυθμού powered by the E. Τώρα πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα η οποία πραγματικά είναι ξεσηκωτική. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι κάτι παθαίνω. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και να σας πω κάτι. Το ξέρω ότι ακούγουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, όχι μόνο γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο έχει φτάσει, είναι μία ανάσα μακριά. Όχι μόνο γιατί τελειώνει και αυτός ο μήνας και μπαίνουμε για τα καλά μετά στο καλοκαίρι. Τώρα μην βλέπετε τον καιρό και τα σύννεφα τώρα έξω. Εμείς είμαστε ήδη, το μυαλό μας είναι στο καλοκαιράκι. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Το καλοκαίρι μαζί είναι κάπως σαν να είναι συνώνυμο της καλής διάθεσης. Γιατί το καλοκαίρι τι έχουμε? Έχουμε εξόδους, έχουμε παγωτά, έχουμε διακοπές, έχουμε άδειες, έχουμε τόσα ωραία πράγματα, έχουμε και πανηγύρια. Και το πανηγύρι δεν είναι απλώς γιορτή. Είναι οι ρίζες μας, είναι τα καλοκαίρια μας, είναι οι άνθρωποι μας. Και όλοι φυσικά έχουμε ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, σας έχω καλά νέα. Τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει τον διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Και γιατί να το δηλώσουν? Γιατί η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Μάθετε λοιπόν περισσότερα στο adoptepanigiri.fix.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Συντονίσου στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
10: Είσαι icon.
11: Είσαι ατομάρα.
12: Είσαι είδωλο.
13: Είσαι παιχτούρα.
14: Είσαι βουνό.
15: Είσαι top.
16: Είσαι δύναμη.
17: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείω. τελείως άγνωστη.
10: Hola, señor Maquis.
18: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
21: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
24: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσία.

απαγορεύσεις στο κέντρο, φυσικά ελέγχους και οδηγίες ασφαλείας για τους φιλάθλους και γενικά μεγάλη αστυνομική κινητικότητα στα γύρω από το ΟΑΚΑ και στο κέντρο. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι αυτό ισχύει και για την Κυριακή 24 του μηνός. Βέβαια, εγώ θέλω και ένα ξεμάτιασμα όπως καταλαβαίνετε, αλλά θέλω και μια Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έτσι είναι, αφού βρίσκεις κάτι που σου αρέσει, που το αγαπάς, δεν το αφήνεις. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω ότι κάτι το οποίο μπορεί να σας αρέσει βρίσκεται στο Mac TV Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ. Και μιλάω φυσικά για το Gossip Girl, όπου τι βλέπουμε σε αυτή την σειρά. Βλέπουμε ψέματα, μυστικά, σκάνδαλα να αποκαλύπτονται, έρωτες να φουντώνουν, φιλίες να δοκιμάζονται από την προδοσία και όλα να καταγράφονται από μια ανώνυμη blogger, το Gossip Girl ουσιαστικά. Ποιος κρύβεται πίσω από το Gossip Girl, θα τα δούμε όλα λοιπόν αυτά στο Mac TV καθημερινά Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
13: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
14: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου. Στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα.
19: Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
20: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
21: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
22: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Θεέ, ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Α, ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέρια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
22: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
22: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή 22 Μαΐου, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το οποίο διάβαζα νωρίτερα και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι οι μαθητές μπορούν να πάρουν επίδομα 350 ευρώ αν δίνουν πανελλήνιες και αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις. Εγώ δεν το γνώριζα, οπότε είπα να σας το μεταφέρω σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει, γιατί ξέρω ότι πολλοί ακούτε και μέσω soundis.gr και κατεβάζοντας το Soundis app. Λοιπόν, αυτό τι, πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για αυτό το επίδομα? Δικαιούχοι θεωρούνται υποψήφοι που εξετάζονται σε εξεταστικό κέντρο διαφορετικό από εκείνο που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Απόνηση σε μνήση, απόνηση προς την Υπηρετική Ελλάδα, μετακινήσεις εντός υπηρετικής χώρας, σε απόσταση που να ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα. Πολύ ωραίο νέο. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό. Οπότε εύχομαι κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να το άκουσε και να το διεκδικήσει. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Νόμιζα ότι θα ανοίξω μικρόφωνο και θα έχω κλειστή φωνή, γιατί τραγουδούσα πάρα πολύ δυνατά. Οριακά πίστευα ότι φτάνει μέχρι τα αυτοκίνητά σας η φωνή μου, χωρίς να έχω ανοίξει μικρόφωνο. Αναβήσει Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν είστε κι εσείς σαν και εμένα που θέλετε να πάτε, να παρτάρετε, να χορέψετε, να το ζήσετε τέλος πάντων, τώρα είναι η ευκαιρία. 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας έχουμε το Ρίζες Fest, την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και εκείνη η μπύρα, η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, για να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο. Τι εννοώ, είναι χορηγός του φεστιβάλ και έχει δικό της booth, δικά της διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, παγωμένη μπύρα. Η Αλφα λοιπόν είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλοκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα, ό,τι θέλεις εσύ. Πραγματικά είναι εμπειριάρα, γι' αυτό λοιπόν, αν και σήμερα δεν προλαβαίνετε, αύριο οπωσδήποτε, γιατί αυτό δεν χάνεται. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάβρας.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Σπουτ! Από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφωνή, 69-69! Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Είσαι icon.
9: Είσαι ατομάρα.
10: Είσαι είδωλο.
11: Είσαι παιχτούρα.
12: Είσαι βουνό.
13: Είσαι top.
8: Είσαι δύναμη.
14: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν είσαι από τους ανθρώπους που θέλουν να κάθονται στο σπίτι τους ή με την παρέα τους, να βάζουν YouTube και να βλέπουν ωραία πράγματα, τότε σου έχω φανταστικά νέα. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ, αν θέλεις και εσύ να δεις κάτι υπέροχο στο YouTube και να διασκεδάσεις, τότε συντονίσου στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube Ρυθμό Tube και ζήσε μία νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show από τον Θωμά Ζάμπρα, χορηγός της βραδιάς Love in Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Όλα αυτά λοιπόν είπαμε τα έχουμε στο μυαλό μας για Κυριακή 24 Μαΐου, την Κυριακή που μας έρχεται στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube για να δούμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Τώρα δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε τη συνονόματη Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: στο γιατρό και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας ή στους υπολογιστές σας ή στο κινητό σας, γιατί είπαμε και μέσω του soundis.gr και με το Soundis App μας έχετε πάντα και παντού μαζί σας. Και γιατί λέω μαγικό αυτό το πάτημα του κουμπιού, γιατί γινόμαστε όλοι μια τεράστια παρέα. Φανταστείτε ότι όπου και αν βρίσκεστε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία. Και με αυτό το κουμπάκι γίνονται όλοι μια τεράστια παρέα. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Βέβαια, τώρα ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του, πανέτοιμος να μας βάλει στο δικό του mood, στο χορευτικό, στο ανεβαστικό, να μας βάλει σε mood Σάββατο Κύριακο. Μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κάνετε ό,τι γεμίζει την καρδιά σας και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
2: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

χέρια ψηλά, παιδιά!

0: κυκλοφορία.
1: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτή την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο...

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
0: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
0: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.